Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Διονύθης λέει $35 για 3,5 χιλιόμετρα και μετρητά. Ξέρετε εσύ καμιά εταιρεία λέει να σου δίνει πρώτα τα λεφτά και μετά να παίρνει το commission της? Και με τιμολόγιο λέει τι σου δίνει αφού δεν ξέρει το ποσό που παίρνει. Δεν ξέρω, ο Πάγκαλος τα λέει αυτά, παιδιά. Δεν μας έχει μείνει λέει τρίχα στο κεφάλι. Διονύση, ο Πάγκαλος το είπε. Τώρα από εκεί και πέρα

Σημαντικό θέμα αυτό που είπε Διαμάντο. Πώς το βλέπετε εσείς για την περιοχή του Οκλή? Καλημέρα, είπαμε κύριο Κώστα, είπαμε. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα συνακροατές, καλημέρα Παθηναϊκέ. Τα πήρα τα χάπια μου, τα πήρα, μην αγχώνεσαι. Θες να καούμε, λέει, κι εμείς, τι να πούμε. Τώρα εσύ μιλάς για το θέμα του Πάγκαλου ή μιλάς για το θέμα της Διαμάντο? Γιατί με έχεις μπερδέψει, Τασούλη.

Έχουμε έρευνα για το θάνατο μιας νεαρής γυναίκας στη Μελβούρνη. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 31χρονο άντρα σχετικά με το θάνατο μιας γυναίκας στο Κάλτον.

0: Μείνετε εδώ, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο break και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
2: ρυθμό. Μου τελείωσαν πάλι τα χάπια. Χρειάζομαι νέα συνταγή.
3: Γνωρίζατε ότι μπορείτε να πάρετε τη συνταγή από το φαρμακείο τώρα?
2: Αισθάνομαι μια ουρολίμωξη να έρχεται. Πρέπει να πάρω κάτι γι' αυτό το συντομότερο δυνατόν.
3: Εξυπηρετηθείτε στο φαρμακείο. Τα φαρμακεία αντιμετωπίζουν πλέον περισσότερες παθήσεις χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στον GP. Από ουρολίμωξεις μέχρι θεραπείες για έρπιτα ζωστήρα και πολλά άλλα. Εξοικονομήστε χρόνο και εξυπηρετηθείτε στο φαρμακείο. Για να βρείτε τα συμμετέχοντα φαρμακεία και τις διαθέσιμες θεραπείες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση chemistcarenow.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
5: Authorized by Esplunel Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Πάντως να σας πω ότι ο Πάγκαλος μας έστειλε την απόδειξη. Όντως είναι για 3,5 χιλιόμετρα τα λεφτά που είπε. Μας έστειλε αποδεικτικά ο άνθρωπος. Μας έστειλε αποδεικτικά ο άνθρωπος, έτσι.

Υπόπτη πέρα στο Fitzroy North. Η αστυνομία ερευνά πυρκαγιά σε κατάστημα καπνού μετά από αναφορές κατοίκων για εκρήξεις στις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται πάντως αυτό το έργο με τους εμπρισμούς σε καταστήματα τα οποία πουλάνε καπνό. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί κάποιοι έχουν κάνει πίσω τώρα, έχουν φοβηθεί και μάλλον υπάρχει θέμα ότι δεν θα κάνεις πίσω, θα συνεχίσεις να πουλάς αυτά που πουλαγες. Αλλιώς τι, του λέει ο άλλος. Αλλιώς θα ειδείς. Και προφανώς κάπως έτσι πηγαίνει το εργάκι. Έτσι, κάθε μέρα έχουμε πάλι από έναν. Η αλήθεια είναι, από έναν εμπρισμό βλέπουμε πολύ συχνά μαγαζιά να τυλίγονται στις φλόγες που πουλάνε καπνό. Τώρα από εκεί και πέρα βγάλετε τα δικά τα συμπεράσματα.

Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση, αφού 43 άτομα αξιολογήθηκαν για δαγκώματα ή γρατζουνιές από νυχτερίδες τις τελευταίες 2 εβδομάδες, παρακαλώ. Οι αριθμοί δείχνουν μια πολύ σημαντική αύξηση από αυτά τα κρούσματα σε σχέση με την περίοδο των 2 εβδομάδων του 2025. Ο ειδικός της μολυσματικής ασθένειας Ρόμπερτ Μπιούι δήλωσε στο Sunrise ότι η αύξηση τροφοδοτείται από την απώλεια φυσικού οικοτόπου, με τις νυχτερίδες να εισέρχονται σε περισσότερες αστικές περιοχές, αυλές και γενικότερα σε περιοχές όπου υπάρχουν και ζώα. Δεν μας ορμούν, λέει, απλά είναι απλώς πολύ κοντά μας. Είμαστε καλοί άνθρωποι, λέει. Βλέπουμε μερικές φορές μια άρρωστη νυχτερίδα στην άκρη του δρόμου ή σε ένα χωράφι και ανόητα τη σηκώνουμε και μας γρατζουνάνε. Ουσιαστικά πρόκειται για λύσα. Αν σας δάρουν, πρέπει να δράσετε αμέσως και να πλύνετε το σημείο για 15 λεπτά, είπε. Στη συνέχεια πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Να θυμίσω εγώ ότι κάποια χρόνια, ειδικά βόρεια, είχαν πεθάνει και 2 παιδάκια από τη συγκεκριμένη πάθηση, από γρατζουνιά νυχτερίδας και λύσα, τα οποία δεν είχαν πει στους γονείς τους ότι είχε γίνει αυτό και δεν προλάβανε.

0: Τι έχουμε? Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να δούμε και κάποιες άλλες ειδησούλες που μας έρχονται και από την Αυστραλία και από την πατρίδα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, πάντα φυσικά παρέα με την δικιά σας συμμετοχή. Μην ξεχνάτε στο 70 74 88 60, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τις απόψεις σας. Ήδη έχουν πέσει κάποια θεματάκια. Ειδικά αυτό με το Όκλε είναι πολύ ενδιαφέρον, ομολογώ. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, από ό,τι φαίνεται. Είναι μια συζήτηση που γίνεται καιρό τώρα. Μια συζήτηση η οποία φέρνει στο προσκήνιο αυτό το θέμα, το οποίο είδατε ότι είχαμε αντίδραση για τις πρώτες άδειες. Είχαμε αντίδραση από χιλίους ανθρώπους, αλλά η συγκεκριμένη κυρία που ήταν υπεύθυνη για τις άδειες φαίνεται ότι με πολύ γρήγορους ρυθμούς το παρέγκαμψε και εκδόθηκαν οι άδειες για το συγκεκριμένο έργο.
1: Καλημέρα. Τι ορίζει τι είναι παράνομο ένα καπνοπωλείο και τι ορίζει τι είναι νόμιμο? Αν είναι όλα παράνομα αυτά που πουλάνε όλα αυτά τα λαθρέα τσιγάρα, στα εισαγωγικά λαθρέα, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι, τότε γιατί δεν τα κλείνουν όλα αφού είναι παράνομα?

0: Έχετε παρατηρήσει ότι στο διαδίκτυο, γενικά στα social media, βγαίνει ο καθένας, ο κάθε τυχάρπαστος και μιλάει για δίαιτες, τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει να τρώτε, τι πρέπει να μην τρώτε, τι πρέπει να παίρνετε, τι πρέπει να κάνετε σαν άσκηση. Λοιπόν, καμπανάκι για αυτούς τους ψευτοδιαιτολόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη έχουμε πάρα πολλές μηνύσεις για παράνομη άσκηση επαγγέλματος, παρακαλώ. Θα σας πω. Έλα, Ευάγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Στράτο, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, παλικά, μια χαρά εσύ.
1: Είδες, το ανέφερα αυτό την περασμένη εβδομάδα, ότι πάνε να γίνει boxing το...
0: Ναι. Το ξέρω, ναι. Αυτό συζητιέται πολύ καιρό τώρα, έτσι. Ναι, απλά είναι μεγάλο το νούμερο που μας είπε η Διαμάντο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο των αδειών.
1: Έβγε στην κυρία Διαμάντο. Έβγε. Έβγε που πήρε τηλέφωνο και το ανέφερε. Έβγε. Να πάρει και τις ελληνικές εφημερίδες να τα αναφέρει και στις δύο ελληνικές εφημερίδες εδώ. Δεν ξέρω, τα νέα βγαίνουν, ναι. Βγαίνουν, συνεχίζουν να βγαίνουν τα νέα.
0: Θα σε γελάσω. Νομίζω λογικά πρέπει να
1: βγαίνει. Ο κόσμος, ναι. Είδα, χθες είδα στο σούπερ μάκετ, είδα Εθνικός Κήρυκας.
0: Ναι, ο Εθνικός Κήρυκας είναι πολύ παλιά εφημερίδα. Πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, μπράβο. Και εκεί να το αναφέρει. Και εκεί να το αναφέρει. Πριν 14 χρόνια, φίλε Στράτο, είχαν επαναστατήσει τα μαγαζιά του Όκλη, που θα γινόντουσαν δύο περίπτερα ελληνικά παραδοσιακά. Στη μία άκρη στο Αμφιθέατρο και στην άλλη άκρη προς το Μόλ.
0: Ναι.
1: Είχαν επαναστατήσει για δύο περίπτερα. Παραδοσιακά, όπως είναι στην Ελλάδα τα περίπτερα. Όχι κιόσκι, περίπτερο. Πώς είναι το ελληνικό περίπτερο, πώς ήταν, ναι. Είχαν επαναστατήσει τα μαγαζιά, τα ελληνικά. Το ξέρω από πρώτο χέρι, από το δήμαρχο του Μόνας.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πήγα εκεί. Τέλος πάντων, ας το ξέχασε το αυτό. Τώρα να δούμε, θα επαναστατήσουν για τα κτίρια αυτά που θα γίνουν εκεί και θα χαθεί ο ελληνισμός.
0: Ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τώρα εγώ διαβάζω ότι πρόκειται να γίνει και άλλο ένα σημαντικό, έτσι, οικιστικό και αναπτυξιακό έργο. Στην περιοχή της Center Road, Stockley South. Μια περιοχή, ναι, που παλιά ήταν σαν χωματερή, να σου πω.
1: Ναι.
0: Η οποία περιοχή μιλάνε όλοι για ένα έργο το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή πρόκειται να γίνουν ένα πολεοδομικό σχέδιο για να γίνει ένα έτσι οικιστικό χωριό, και θα έχει περίπου στις 1.100 νέες κατοικίες. Συμπεριλαμβανομένων μεζονέτες, διαμερίσματα.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με το Όκλη εκεί, Στράτο.
0: Όχι. Είναι... Αλλά πρόσεξε τώρα, όταν μιλάμε για 1.000 κατοικίες εκεί και μιλάμε για τόσα διαμερίσματα, γενικά η περιοχή θα γίνει ένας κακός χαμός. Δηλαδή...
1: Στα περίγωρα να γίνει, φίλε Στράτο. Τώρα εκεί στο μέσο το Όκλη, φίλε. Τώρα 40 μέσα σε 20 χρόνια.
0: Κοίτα και στο South Oakley τώρα, από εκεί Κλαέντα, που είναι μόνο μονοκατοικίες, και εκεί άμα αρχίσουν και σηκώνονται κτίρια και γίνουν, καταλαβαίνεις, και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω τώρα τι. Και τώρα εγώ δεν κατάλαβα τώρα με τις κυβερνήσεις και αυτά και μετά από πολιτικά εδώ, δεν τα ξέρω. Αυτό το κόμμα που είναι τώρα είναι υπέρ του έργου?
0: Δεν ξέρω αν είναι υπέρ του έργου ή δεν είναι. Εμείς θα έχουμε τις επόμενες μέρες μάλλον τον κύριο Δημόπουλο στην παρέα μας και θα μας πει κάποια πράγματα να θέσουν οι ακροατές τα ερωτήματά τους και θα μας τα απαντήσει. Γιατί μιλάμε για τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος είναι υπερυπουργός, έτσι, έχει δει.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει. Εντάξει, φίλε, εγώ είμαι ενάντια όλων αυτών.
0: Κοίτα τώρα, είναι πολλά τα. Τώρα μιλάμε για το ένα μόνο κτίριο που συζητιέται ότι έχει πάρει άδεια ήδη, θα έχει 120 διαμερίσματα, μαγαζιά.
1: Και πού θα είναι? Αυτό θα είναι
0: Atherton Road, όπως κατεβαίνεις στην Atherton Road, που ήταν το μαγαζί που πουλάγε τα χρώματα.
1: Α, στη γωνία, ναι.
0: Αυτό το οικόπεδο. Αυτό το
1: οικόπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Είναι στο ξεκίνημα του Όκλη
0: εκεί. Φαντάσου
1: τώρα εκεί. Εγώ έχω ακούσει ότι το πάρκινγκ που είναι απέναντι ακριβώς, το μεγάλο το πάρκινγκ, το μεγάλο το πάρκινγκ θα γίνει 20 ευρώ πολυκατοικία.
0: Κοίτα, για να γίνουν 20 ώρες πολυκατοικία πρέπει να γίνουν και ανάλογα πάρκιν από κάτω και για αυτούς που θα, και για τις θέσεις που, που υπήρχαν και για τις θέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω, πολύ άσχημο.
0: Δεν συμφωνείς, εγώ τη γνώμη σας ζήτησα. Εσείς από αυτούς που δεν συμφωνούν με κάτι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Okay. Φυσικά και δεν συμφωνώ. Φυσικά και δεν συμφωνώ. Φυσικά. Αλλά ποιος θα λάβει τη δική μας άποψη, Στράτο.
0: Κοίτα,
1: το χρήμα διαφύρει.
0: Ήδη είχαμε 1000 άτομα τα οποία δεν λάβαν την υπόψη η υπεύθυνη.
1: Και να μας παίρνει η κυρία Διαμάντου και να μας ενημερώνει.
0: Δηλαδή είχαμε μία αντίδραση από 1000 κατοίκους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τις έλεγε κανείς υπόψη του.
1: Δεν είναι 1000 κάτοικοι μόνο, είναι και ο ελληνισμός που κατεβαίνει στο όκρι στράτο. Κατεβαίνουν χιλιάδες Έλληνες.
0: Θα αλλοιωθεί και το ελληνικό στοιχείο, γιατί άμα γίνουν τώρα τόσο πολλά τέτοια, τώρα καταλαβαίνεις ότι θα έρθουν και από άλλες εθνικότητες, θα γίνει ένας κακός χαμός εκεί, θα το χάσουμε λίγο.
1: Βέβαια. Εγώ όταν πρώτο επισκέφθηκα το Όκλη πριν 14 χρόνια, πήρα το τρένο από το City, κατέβηκα στο Όκλη, ανέβηκα με τα πόδια εκεί, μπήκα στον Νίκο αριστερά. Ρε φίλε, λέω, ήταν καλοκαίρι, λες και ήταν κολονάκι, ρε φίλε.
0: Ωραία.
1: Χιλιάδες κόσμος. Θυμάσαι,
0: ναι, θυμάσαι.
1: Φοβερό. Πάει, αυτό θα εξαλειφθεί. Τελείωσε. Τελείωσε. Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Παλικάρη, να είσαι καλά. Να θέλουμε και μια καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα λέει σε όλους, να έχετε μια καλή μέρα. Εξαιρετικό πρόγραμμα σήμερα. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: του ψεύτη.
1: Πάγκαλος.
2: Έλα, τι λέτε, καταλαβαίνετε τι λέτε. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Εντάξει, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Είπατε ότι θα χαθεί το ελληνικό στοιχείο, σωστά.
1: Ναι.
2: Ποιο ελληνικό στοιχείο, που πας στα ελληνικά τα μαγαζιά, στο πεζόδρομο και ψάχνεις κανένα να μιλήσει ελληνικά, θα σερβιτόρο.
1: Πού, κάτσε, μην με τρελάνεις. Τι εννοείς, ψάχνεις ελληνικά, τι ψάχνεις.
2: Να βρεις κανένα σερβιτόρο να μιλάει ελληνικά, για να δώσεις παραγγελία.
1: Έλα μωρέ που δεν βρίσκεις σερβιτόρο να μιλήσουν ελληνικά τώρα, καταρχήν.
2: Πάμε στο δεύτερο.
1: Μην με
2: τρελάνεις. Γιατί είμαι παθών, εντάξει, άστο. Δεύτερο. Πάρτε παράδειγμα το Θάμπουρι, που χτίσαν τόσες πολυκατοικίες. Και δουλειά υπάρχουν και τα μαγαζιά σώθηκαν και τα τελευταία ένα χρόνο έχουν ανοίξει κι άλλα ελληνικά μαγαζιά.
1: Κοίτα τώρα εδώ, μοιραζόμαστε τη γνώμη του καθενός, έτσι. Εσύ έχεις αυτή την άποψη.
2: Ναι,
1: ο Ευάγγελος έχει την άλλη άποψη.
2: Να τα λέμε όλα.
1: Η Διαμάντου έχει άλλη άποψη.
2: Όλα, γι' αυτό.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του περί του θέματος.
2: Μετά, ένα τόσο μεγάλο έργο για 20 χρόνια σημαίνει ότι θα υπάρχουν και δουλειές για 20 χρόνια. Που όλα αυτά τα μαγαζιά θα δουλεύουν ακόμα περισσότερο. Γιατί θα θέλουν να πιούν ένα καφέ, θα θέλουν να φάνε το ένα το άλλο. Τώρα. Και το τελευταίο, για να κλείσω. Ελλάδα. Στη Μελβούνη δεν είναι τόκλι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι.
1: Εντάξει τώρα, πρέπει να σταματήσει το παραμύθι. Τι εννοείς, είναι η καρδιά του ελληνισμού τόκλι αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μπορεί μέχρι το 9. Άκουσε με κάτι, το έχω πει πολλές φορές και έχω τσακωθεί με πολύ κόσμο. Δεν μπορεί μέχρι το 9 τόκλι να είναι όλοι ναρκωμανείς, το κακό της οπλάρο και μετά να ξεκινήσει η κοροϊδία στους Έλληνες που ερχόντουσαν και το ανεβάσανε. Εντάξει, να τα λέμε και καμιά φορά αυτό. Πρέπει μια φορά να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Η Ελλάδα στη Μελβούρνη δεν είναι το κλί.
3: Γιατί πάρετε το χαμπάρι. Ρε εσύ Πάγκαλε, εμείς νιώθουμε Έλληνες όταν πάμε εκεί πέρα, συγγνώμη δηλαδή.
2: Το Φίτσροϊ δεν είναι Έλληνες.
1: Είναι ρε παιδί μου, αλλά...
2: Δεν έχει.
1: Πάγκαλε.
3: Δεν είπαμε το αντίθετο.
2: Τόσες περιοχές υπάρχουν.
1: Πάγκαλε, ήρεμα λίγο. Να κάνουμε συζητησούλα. Μην είμαστε απόλυτοι. Έχεις αυτή την άποψη εσύ, εγώ έχω άλλη άποψη. Η Ριάννα έχει άλλη άποψη. Θέλεις, δεν θέλεις.
2: Και καλά κάνεις.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Το κέντρο του ελληνισμού που ήταν παλιά το Lonsdale Street, αυτή τη στιγμή είναι το Oakley. Κάνω λάθος αυτό.
2: Λάθος. Μεγάλο.
1: Εντάξει, άποψή σου. Okay.
2: Και θα το πω εγώ απλά. Θα το πω πιο απλά.
1: Ναι.
2: Θα το πω πιο απλά. Oakley, Oakley. Πρόσεχε, δεν λέμε τα περίφορα του Oakley. Κλαίει τον Oakley, Oakley. Πόσο τσακατών οι Έλληνες που μένε.
1: Πάρα πολύ.
2: Λέμε για Oakley, Oakley. Δεν λέμε ούτε για Clayton, ούτε Clayton South, ούτε Bentley, ούτε Malvern, τίποτα άλλο. Oakley, Oakley. Γιατί εγώ που δουλεύω όλοι οι Κινέζοι είναι.
1: Πού λες, Oakley, Oakley. Πού είναι όλοι οι Κινέζοι μου.
2: Εντάξει.
1: Πού είναι τώρα οι Κινέζοι.
2: Εντάξει. Άποψή μου όπως είπες. Άποψή μου και άποψή
1: αυτό. Είπα. Δημοκρατία έχουμε. Θα λέει το δικό του. Τίποτα άλλο.
2: Απλώς πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Η Ελλάδα του Μελβούρνη δεν είναι μοτόκλειο αυτό. Υπάρχουν τόσες ελληνικές περιοχές που ακόμα υπάρχουν, το ρίτσμο, το άμπετσορ, όλα αυτά. Υπάρχει τόσος ελληνισμός που άλλο οι άνθρωποι δεν βγαίνουν να πανηγυρίζουν και να φανάζουν.
1: Ρε φίλε, γιατί
2: και
1: στο Νόρθκοτ έχει πολλούς Έλληνες. Αλλά και στα βόρεια. Ναι, αλλά είπαμε, η καρδιά του ελληνισμού και των ελληνικών μαγαζιών σε πυκνότητα και ποσότητα είναι το Όκλεϊ.
2: Μην πας μακριά, εδώ στο κύλο. Στο κέλο. Είσαι εδώ. Μόνοι πόσοι. Πόσο ελληνισμός υπάρχει και πόσα ωραία μαγαζιά και
1: ναι,
2: πολλά
1: αυτοί
2: μαγαζιά.
1: Αυτοί έρχονται στο Όκλεϊ όμως. Έρχονται στο Όκλεϊ.
3: Πάγκαλε, και γιατί
2: ήταν άπομο.
3: Γιατί όμως πρέπει να κλείσει το Όκλεϊ, γιατί υπάρχουν
2: δεν
3: και άλλοι.
2: Δεν είπαμε να κλείσει. Δεν είναι να κλείσει.
3: Τι παραμύθι τώρα μας λες.
2: Δεν είναι να κλείσει. Με αυτό το πράγμα δεν θα κλείσει το Όκλεϊ. Αντιθέτως, θα μάθουμε και τον ελληνισμό. Καταλάβετε το, μιλάμε, η καλύτερη ευκαιρία για business είναι. Ξέρετε πόσα μαγαζιά ακόμα θα ανοίξουν ελληνικά. Πες για παράδειγμα το High Street, από τότε που χτίσατε τα building, πόσα ελληνικά μαγαζιά ανοίξαν ακόμα. Που κλείνανε τα μαγαζιά τα περισσότερα, γιατί δεν υπήρχε ψυχή. Και από τότε που κάνανε τα building, ανοίγουνε μαγαζιά. Καφέ, εστιατόρια, τα ανοίγουν.
1: Με λίγα λόγια, εσύ είσαι υπέρ των κτηρίων και υποστηρίζεις ότι το Όκλεϊ δεν είναι η καρδιά του ελληνισμού στη Μελβούρνη. Να καταλάβω τι λες.
2: Ναι.
1: Ωραία, ακούστηκες.
2: 100% το λέω.
1: Εντάξει, το λες, εσύ το λες. Αυτό είναι δικιά σου άποψη. Okay.
2: Ναι, αυτό είπαμε, άποψή μου. Το είπαμε. Αυτό, έλα. Διάννα, την καλημέρα μου, μια υπέροχη καλημέρα να
3: έχει. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Αριάννα.
3: Δεν ξέρω, εγώ. Μας πολεμήσανε και με το τσιγάρο, δεν τα καταφέρανε και ίσως βρήκανε τώρα μια άλλη ιδέα να κάνουνε. Καλά, είναι και παλιά, το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρουμε τι ιδέα ήταν αυτή να γίνουν όλα αυτά. Και τώρα πού ακριβώς θα γίνει, εκεί στα μαγαζιά θα γίνουν τα κτίρια, εκεί που είναι τα ελληνικά μαγαζιά.
1: Κοίταξε, εμείς ξέρουμε για ένα κτίριο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε. Τώρα η Διαμάντου μας είπε ότι θα βγουν κάποιες άδειες. Αρκετές μας είπε, δεν ξέρουμε πού και τι.
3: Να μας πει πού ακριβώς.
1: Για μία συγκεκριμένη, ξέρουμε πού είναι. Μπορείτε να ψάξετε και στο διαδίκτυο. Θα βρείτε πού είναι. Έτσι, μιλάμε. Είναι πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Μπορείτε άνετα να μπείτε στο διαδίκτυο να ψάξετε για το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί κανονικότατα από την Υπουργό Πολεοδομίας της Βικτόριας, τη Σόνια Κίρκελνη, σας το είπα και πριν, η οποία, όπως λέει το ρεπορτάζ, χρησιμοποίησε εκτεταμένες εξουσίες ταχείας διαδικασίας. Έτσι λέει το διαδίκτυο.
3: Τώρα, όπως είπε η κυρία Διαμάντο, και την καλημέρα μου κιόλας, να της πούμε, θα φέρει κόσμο διάφορο σε αυτά τα κτίρια. Μήπως αυτό θα φέρει σε, θα βάλει σε κίνδυνο τον πληθυσμό του Όκλη? Ένα ερώτημα. Τι είδος κόσμος θα κυκλοφορεί εκεί? Και μετά, η Μελβούρνη είναι ένα μεγάλο μέρος με πάρα πολλά άδεια οικόπεδα που θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν. Γιατί ακριβώς μέσα στην καρδιά του Όκλη? Μήπως πολεμούν εμάς κατά τον ελληνισμό?
0: Μπορώ να μιλήσω για να μην χαθεί γραμμή μου? Καλημέρα.
3: Άντε καλημέρα, Νίκο.
0: Όχι, μη φύγεις, δεν, απλά να κάνουμε συζήτηση. Καταρχήν να πω ότι και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή ακούω συνέχεια και το λένε αυτό, το συγκρίνουν με τον Box Hill. Το Box Hill ήταν κινέζικο, δεν ήτανε? Όταν γίνανε οι πύργοι, το Golden Tower, και όταν γίνανε τα άλλα τα ψηλά κτίρια, φύγανε οι Κινέζοι από εκεί?
3: Όταν περνάς από εκεί πολλούς βλέπεις. Αυτό.
0: Συνεχίζει να είναι κινέζικο, έτσι. Συνεχίζει να είναι κινεζοκρατούμενο, ας πούμε.
1: Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο που συζητάμε είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, η κατασκευή και όλο το κτίριο, έτσι.
0: Παιδιά, δεν εξετάζω εγώ ποιανού ιδιοκτησία είναι και τι. Εγώ λέω θα γίνει ένα κτίριο.
1: Όχι, δεν ήθελε δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι Κινέζος να το φτιάξει και να φέρει, ξέρω εγώ. Γιατί
0: όχι,
1: εγώ έχω ακούσει το συγκεκριμένο κτίριο θα έχει μέσα πράγματα που θα διασκεδάζει, θα έχει διάφορα πράγματα.
0: Παιδιά, θα έχει. Όλα τα μοντέρνα κτίρια έχουν. Καταρχήν όλα τα κτίρια που γίνονται. Όταν ο άλλος έχει 110 διαμερίσματα, 120, πρέπει να προβλέψει τουλάχιστον 150-180 θέσεις πάρκινγκ. Και όλα τα κτίρια, αν δείτε στη Μελβούρνη, και τα γνωρίζετε, από τα δύο υπόγεια κάτω μέχρι και τον τέταρτο όροφο είναι πάρκινγκ. Μετά τον τέταρτο ξεκινάνε τα διαμερίσματα. Τρίτο, ανάλογα πώς θα τους βγάλει και το σχέδιο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ρωτάω ότι το Box Hill ήταν μια κινεζογειτονιά. Έγιναν κάποια κτίρια μεγάλα, γίναν κάποια ξενοδοχεία, γίνανε κτίρια κατοικιών και μαγαζιά. Σταμάτησε το Box Hill να είναι κινέζικο? Απαντώ λοιπόν, όχι. Έχει τα ίδια κινέζικα μαγαζιά, έχει περισσότερα κινέζικα μαγαζιά, περισσότερο κινέζικο κόσμο.
3: Μακάρι να γίνει αυτό και αυτό, Νίκο.
0: Μπράβο.
1: Νίκο, εσύ με λίγα λόγια, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχεις πρόβλημα σε κάτι τέτοιο.
0: Έχω πρόβλημα στο οικιστικό, δηλαδή έχω πρόβλημα στην πολεοδομία. Δηλαδή δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει το χαμηλό κτίριο, δεν μ' αρέσει να έχω ένα ψηλό κτίριο εκεί. Μέχρι εκεί ενίσαμε.
1: Για τις κατοικίες στο South Oakley που θα είναι περίπου 1100.
0: Για ποιες, για το Clayton?
1: Το South Oakley, ναι, εκεί.
0: Παιδιά, κάπου θα γίνουν κατοικίες. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είμαστε απικία. Στην Αυστραλία είμαστε, έτσι. κάπου θα γίνουν.
1: Όχι ρε παιδί μου, τώρα η περιοχή, αυτή, είναι... η περιοχή αυτή που σου λέω, μιλάμε για ένα χωριό ουσιαστικό, το Talbot, το Talbot έτσι πώς τα λέγεται.
0: Μπράβο, σε... να σου ξεκαθαρίσω λίγο αυτό που θες να πεις.
1: Ναι.
0: Για μένα το σημαντικό και στις πολυκατοικίες αυτές, στους πύργους και στο οικιστικό είναι ένα. Ναι, δέχομαι το φοιτητή, δεν ξέρω πόσα θα είναι τα commission house. Γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο γιου μου, εκεί που μένει ο γιος μου, ξέρεις πολύ καλά που μένει, ακόμη και εκεί που μένει, υπάρχουν commission house και έχει προβλήματα στην οικοδομή. Με αυτό που ανέφερε η κυρία προηγουμένως, ότι ξέρεις, θα έχει ναρκωμανείς, θα έχει απεξαρτητοποιημένους, θα έχει, ξέρω εγώ, κλέφτες, πρεζόνια και... Και στο λέω έτσι, θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά, δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή γιατί αυτό είναι. Μέσα από την ίδια οικοδομή του γιού μου, του κλέψαν 3 φορές τα εργαλεία από τα μάξη. 3. Το ξέρεις.
3: Το λοιπόν, ίδιο συμβαίνει και σε κάποιους δικούς μας, Νίκο.
0: Το ίδιο έτσι. Συμβαίνει σε όλη τη Μελβούρνη, παιδιά.
3: Ναι,
0: το ίδιο
3: ναι.
0: Συμβαίνει σε όλη τη Μελβούρνη. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Εμείς, ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης, μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Μήπως δεν πρέπει να απευθυνθούμε εκεί. Μήπως πρέπει να απευθυνθούμε στη διαχείριση των διαμερισμάτων. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και ξαναλέω πάλι ότι δεν μου αρέσει ένας πύργος, 2-5 πύργοι μέσα σε μια χαμηλή δόμηση. Δεν μου αρέσει. Θα ήθελα αυτό το παραδοσιακό να μείνει. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος πάει και μπροστά. Και καλός ή κακός, αν το δείτε και από την κρίση κατοικίας, θα το δείτε ότι ξέρεις και αυτά τα διαμερίσματα θα βγουν στο ενίκιο και ενδεχομένως να είναι ανταγωνιστικά στις τιμές.
1: Κοίτα, σίγουρα όταν δημιουργούνται κατοικίες και τόσες πολλές σε ένα κτίριο.
3: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω για να σας αφήσω να τα πείτε.
1: Ναι, πέρα, ολοκλήρωσε η ερώτηση.
3: Η κυρία Διαμάντο είπε το Liberal και το One Nation θα είναι αντίθετη σε αυτό ή κατάλαβα λάθος.
1: Αυτό είπε.
3: Μάλιστα. Το One Nation είναι αντί του πολυπολιτισμού. Πώς είναι, λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε ότι θα το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε την κυρία Διαμάντο για την πληροφόρηση. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Στράτο. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές σε όλους.
1: Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Κατάλαβες, η ένσταση είναι εκεί. Δεν είναι... Ναι, δεν μου αρέσει το να έχω πύργους, ας πούμε, εκεί πέρα, γιατί έτσι το συνήθισα, ρε αδερφέ, όπως και να το δούμε. Όσο για τις κατοικίες, τώρα να σου το πω κι αλλιώς, έστω και είχες ένα οικόπεδο εσύ αυτών των διαστάσεων, δεν θα το έκανες, όχι 1.000-3.000 κατοικίες. Δεδομένου ότι έχουμε το Μόνας και ένα σωρό άλλα πανεπιστήμια και νοσοκομεία γύρω-γύρω, να το νοικιάζεις, να πούμε σε φοιτητές και να φτιάξει τη ζωή σου.
1: Δεν μιλάμε τώρα, κοιτάξτε.
0: Όλοι δεν θα το κάνανε.
1: Έλα να σου πω κάτι. Δεν μιλάμε για το κομμάτι του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας καλά κάνει, οι επιχειρηματίες ευκαιρίες βρίσκουν. Μπορούν. Δεν θα κρίνω τον επιχειρηματία.
0: Ο επιχειρηματίας είναι μία. Μετά τον επιχειρηματία είναι ο Στράτος, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Δημήτρης που θα αγοράσει 1, 2, 5, 8 διαμερίσματα εκεί ή μεζονέτες ή μικρά σπίτια ή φλατάκια ή όπως θες πες το. Και θα τα νοικιάζει. Δεν θα είναι τεράστια ευκαιρία για αυτό να.
1: Εννοείται. Κοίταξε, από τη στιγμή που αυτά τα έργα φέρνουν ευκαιρίες. Και ευκαιρίες εργασίας και ευκαιρίες στέγασης. Και γενικότερα τώρα όταν ένα κτίριο θα έχει 120 διαμερίσματα, είναι λογικό να,
0: Στράτο
1: να
0: μου,
1: είναι καλό.
0: Να το πω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1, 2, 3, 5 μαγαζιά στο Όκλη, στον πεζόδρομο, τα οποία σιτίζουν. Μπορούν να ταΐσουν 5.000 κόσμο. Υποθετικά τα νούμερα. Ωραία. Αύριο δημιουργούνται άλλα 3 μαγαζιά ελληνικά, 4. Δεν θα συστήσουν 8.000 κόσμο. Δεν θα ανέβει η δουλειά.
1: Είναι λογικό να ανέβει η δουλειά όταν γύρω από την περιοχή του Όκλεϊ ξαφνικά μείνουν πάνω από 1.000 άτομα, 2.000, 3.000.
0: Γιατί είναι να μην είναι και οι ίδιοι αυτοί που θα τα ανοίξουν. Καταλαβαίνεις τι λέω. Οι ίδιοι επιχειρηματίες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Οπότε μιλάμε για ανάπτυξη ή μιλάμε για υποβάθμιση. Γιατί ακριβώς μιλάμε.
1: Έχει, είναι διφορή, είναι λίγο, έχει δύο όψεις.
0: Είναι λίγο, είναι δύο όψεις. Αλλά σου ξαναλέω, το βλέπουμε αυτό το πράγμα, το βλέπουμε. Είπανε για το Box Hill και υπάρχουν και άλλες περιοχές αντίστοιχες, έτσι, που έχουν γίνει κτίρια και χίλια δυο. Δεν άλλαξε το εθνικιστικό τους.
1: Σίγουρα, ρε παιδί μου. Εγώ θα συμφωνήσω, και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω με τον Μπάγκαλο. Θα συμφωνήσω το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι παντού στη Μελβούρνη. Εννοείται ότι ίσως είναι και περισσότεροι από το Όκλι σε άλλες περιοχές. Αλλά δεν θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι το Όκλι είναι η καρδιά του ελληνισμού. Όπως και να το κάνουμε, είναι η καρδιά του ελληνισμού αυτή τη στιγμή. Εδώ στη Μελβούρνη. Έτσι. Όπως λέει και ο Νίκος, έχω αρκετούς φίλους από άλλα προάστια που ζηλεύουν αυτό που έχουμε στο Όκλι. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές αυτό.
0: Εντάξει, η καρδιά του ελληνισμού είναι γιατί είναι τα ελληνικά μαγαζιά. Έτσι, και σε αυτό συμφωνώ με τον Μπάγκαλο. Όχι γιατί είναι μόνο Έλληνες εκεί. Ναι, έχει πολλούς Έλληνες γιατί είναι ελληνικά μαγαζιά. Πάρα πολλούς. Αλλά αν προσέξεις ένα-ένα τα μαγαζιά, θα δεις ότι σιγά-σιγά τα μαγαζιά χάνουν την ελληνικότητα που είχαν. Έτσι, βλέπουμε πάρα πολλά κινέζικα μαγαζιά take away που δουλεύουν ειδικά. Ψάξα λίγο να δεις γύρω γύρω στην περιοχή από το σταθμό και μέχρι επάνω το Άθερτον. Έτσι, δες λίγο τι γίνεται. Υπάρχουν πράγματα.
1: Κοίτα,
0: επιτοπλίστων που είναι.
1: Ναι, επιτοπλίστων δουλεύουν τα ελληνικά πιο πολύ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Έτσι.
0: Εντάξει, γιατί αυτό ξέρουμε, αλλά και οι άλλοι μεροκάμα το παίρνουν.
1: Δηλαδή τώρα που κάνω έτσι μια πρόχειρη έρευνα για το δημογραφικό κομμάτι των Ελλήνων στη Μελβούρνη, οι περισσότεροι Έλληνες ζουν στο Όκλι, στο Ρέζερβορ και στην Κλαρίντα. Είναι τα προάστια, ναι, με τους περισσότερους Έλληνες, έτσι.
0: Μα φυσικά και το Κλάιτον είχε κάποτε και το
1: δηλαδή
0: Κλάιτον...
1: να σας πω ότι, να σας πω ότι η Κλαρίντα έχει το υψηλότερο ποσοστό κατοίκων στη Βικτόρια που μιλούν ελληνικά, η Κλαρίντα.
0: Στρατό, να σου πω κάτι.
1: Φυσικά υπάρχει και το Πρέστον, υπάρχει και το Νόρθκο και το Θόρμπουρι και το Μπράζουι και το Κόμπουρ, ναι, που έχει πολλούς Έλληνες.
0: Μιλούσατε προηγουμένως για το Κλάιτον. Ξέρεις κάτι, το Κλάιτον τη γλιτώνει γιατί είναι λίγο βιομηχανική, είναι λίγο industrial area. Σιγά σιγά όμως τα industrial κλείνουν. Και στη θέση των industrial, επειδή είναι μεγάλα οικόπεδα, μην παραξενευτείτε αν δείτε όπως στο Center Road εκεί μετά την αερογέφυρα, τις στενογραμμές που έχουν γίνει, τα πολλά σπίτια, οι μίνι πολυκατοικίες. Μην ξεχνάς ότι ακόμη και πίσω από το σπίτι μου, εκεί που ήταν πάρκο, έχουν γίνει τέτοιες δομές. Που δεν υπάρχει Έλληνας εκεί μέσα, είναι όλοι φοιτητές. Όλοι, όλοι. Στο 70% ασιατικής καταγωγής και ένα 30% ειδικής καταγωγής. Είναι δίπλα μου, είναι δύο δρόμους δίπλα μου. Ήτανε πάρκο εκεί παλιά, θυμάσαι?
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα και στο Αθόκλαιο η κομματερή ήταν που θα γίνουν χίλιες κατοικίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κοίτα, παιδιά, τα περίχωρα όλα αυτά του Όκλαιο, όλα αυτά τα περίχωρα του Όκλαιο, όταν λέμε Όκλαιο, τα περίχωρα, δηλαδή Κλαρίντα, Κλέιτον, Βέβερλι, Μάουντ Βέβερλι, όλα αυτά, Μάλγκρεϊβ, Μάλβεν και όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ ελληνισμό, οι οποίοι συναντιόνται, το κέντρο είναι το Όκλι. Αυτό είναι λογικό.
0: Θες να σου βάλω και το διαβολάκι μέσα τώρα?
1: Όχι, τι είναι αυτό, αν μου βάλεις διαβολάκι.
0: Θα βάλω ένα διαβολικό, έτσι που σκέφτομαι.
1: Με τρομάζεις, Νίκο.
0: Όχι, δεν σε τρομάζω καθόλου. Πώς θα σου φαινότανε στη Νέα Σμύρνη που μένεις?
1: Δεν μένω Νέα Σμύρνη, λέμε.
0: Όπου μένεις, μωρέ.
1: Με ό,τι νέο ακούς εσύ, νομίζω ότι μένω εκεί. Ναι,
0: Ηράκλειος. Εκεί, όπου μένεις. Εντάξει, εκεί, whatever.
1: Μας και το whatever.
0: Πώς θα σου φαινόταν εκεί, στην περιοχή, σε μια πλατεία γύρω-γύρω, να γινότανε μαγαζιά αράβικα?
1: Που τι να γινότανε?
0: Μαγαζιά αράβικα. Μόνο αράβικα. Μια πλατεία και πεζόδρομοι και όλα αράβικα.
1: Πες μου που αποσκοπεί ερώτηση.
0: Αράβικο, μανάβικο, αράβικο, που... μακάλικο.
1: Έχει στην Αιωνία, έχει στην Αιωνία. Αλλά γιατί, που αποσκοπεί ερώτηση?
0: Που αποσκοπεί. Και να λέει μετά, να πας εσύ εκεί πέρα, γιατί έχεις ένα οικόπεδο, κύριε παιδί μου, και να λες, εγώ θα κάνω εδώ πέρα ένα κτίριο. Και έρχεται ο Άραβας και σου λέει, όχι, Δεν θα μου χαλάσεις εδώ το αραβικό χρώμα.
1: Ναι.
0: Τροφή για σκέψη.
1: Εντάξει, όλα ακούγονται, φίλε. Εννοείται αυτό. Ο φίλος, έτσι, ο φίλος εδώ λέει μπορεί να είναι το κέντρο του ελληνισμού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι τσιφλίκη των Ελλήνων.
0: Άνα, γεια σου, αυτό λέω. Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω ακριβώς. Γι' αυτό το είπα, αν στη γειτονιά σου μια πλατεία με τους δρόμους γύρω-γύρω ήταν αράβικα μαγαζιά και κουλτούρα και οτιδήποτε και ήταν αργιλέδες έξω, ωραίο το χρώμα, σου θύμιζε και λίγο Κάιρο ας πούμε, και πήγαινες εκεί πέρα να πιεις ένα καφέ ας πούμε με λουκούμ ή οτιδήποτε και πήγαινες να κάνεις μια επιχείρηση εσύ και να σηκώσεις μια οικοδομία, ρε παιδί μου, και εργόταν ο Άραβας εκεί, χίλιοι Άραβες, και σου λέγανε «Ει, όπα, περίμενε, δεν σηκώνεις τίποτα, εδώ είναι η κουλτούρα μας, εδώ είναι αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο».
1: Κοίτα, η επιχειρηματικότητα είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Χωρίς ταυτότητες, χωρίς εθνικότητες, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε, σε ένα ελληνικό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες, πώς βλέπουν την όλη κατάσταση.
0: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα. Σου είπα, κι εγώ υπέρ είμαι. Κι εγώ υπέρ είμαι, να μην γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Για άλλους λόγους βέβαια, αλλά είμαι υπέρ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβες.
0: Σωστά μιλάς. Άρα τράβα να κάνεις κανένα σιγάδο.
1: Έγινε.
0: Άρα bye.
1: Bye. Καλημέρα στον Blue. Όπως μπορώ εγώ να αγοράσω σπίτι, λέει, και επιχειρήσω οπουδήποτε, έτσι και ένας μη Έλλην μπορεί να αγοράσει και να επενδύσει όπου θέλει. Understand. Και μάθε επιτέλους, λέει, την καταγωγή του Χασάν.

Να στείλω μια καλημέρα στην Μάντι. Καλημέρα Μάντι, η οποία μας έχει στείλει εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάντι, τι σχέση έχει με το Oakley Flowers? Να σου κάνουμε και λίγο διαφήμιση, δεν πειράζει. Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα link. Το link αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, με τα πλάνα του government και του council σχετικά με αυτές τις κατοικίες, έτσι.

0: φίλη μας μας έχει στείλει για περισσότερα σπίτια και περισσότερες ευκαιρίες στο κέντρο δραστηριοτήτων στο Καρνέγι. Όλα γύρω γύρω από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα θέλουν να τα πάνε προς τα πάνω.
1: Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά.
0: Μας ήταν ψευδοτικές στη Διαμάντο με το τέτοιο όλο το θεματάκι, δεν μπορώ να πω. Καλημέρα σε όλους, να έχετε μια καλή μέρα. Μας είπε Greeks λέει in Mount Waverly. Νομίζω Τζον ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες στο Mount Waverly και γύρω γύρω τα, όλα αυτά τα προάστια. Και στο Κάρνεγι έχει, και στη Μουραμπίνα έχει, και στην Κλαρίντα έχει, και στο Μπέντλεϊ έχει. Γενικά η περιοχή από το Όκλι έχει πολύ ελληνισμό.

Ναι ρε παιδιά, θα βάλω, σταματήστε, θα βάλω. Έχετε τελαθεί με το Ζαμέ που έχει γενέθλια. Σας είπα εγώ ότι θα βάλω. Θα βάλω. Άμα δεν βάλουμε και Ζαμέ, τι θα βάλουμε να πούμε. Εννοείται αυτό. Να βάλουμε Ζαμέ. Ζαμέ θέλετε, Ζαμέ. Καλημέρα στην Όλγα που είναι ο αγαπημένος της.

πάρτε το ζάμε. 74 ο ζάμε, παρακαλώ. Και ακόμα τα λέει πολύ καλά. Πολύ καλός.

0: Λοιπόν, break, ερχόμαστε, μην φύγετε.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο μύτ μία. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά?
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
7: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα, 4 τα ξημερώματα.
8: Πέρσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν ήμουν καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.
9: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, χαίρετε. Ό,τι θέλετε πέστε. Η Τρίτη και 13 σήμερα για τους πολιτικούς. Λοιπόν, έχω μπει στη σελίδα του Βικτόρια go.eu που αναφέρει σχετικά για το Όκλη, η οποία λέει περισσότερα σπίτια και περισσότερες ευκαιρίες στο κέντρο δραστηριοτήτων Όκλη. Ποιο είναι, λέει, το όρομα, όραμα. Το χέρι σου πίσω μη μ' αφήνεις. Είσαι... Θα τα σας πω μετά την τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Λεβέντη Στράτο. Ωραίο το πρόγραμμα.
0: Σ' αρέσει?
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τον άκουσα και την Αντριάννα και χάρηκα πάρα πολύ. Να. Γεια σου, Αντριάννα μου, σ' αγαπώ πολύ. Αυτό που λένε για το Όκλη, και εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μην ακούς το ράδιο, εμένα ακούω από το τηλέφωνο. Μην, γιατί αργεί, έχει επιστροφή εκεί.
1: Ναι, ναι, δεν έχω ράδιο.
0: Α, είναι η Αθανασία το έχει ανοιχτό, γι' αυτό.
1: Έτσι φαίνεται, ναι, ναι. Η Αθανασία, η γλυκιά, η γλυκιά Αθανασία.
2: Και εσύ είσαι πολύ γλυκιά, και εσύ.
0: Ναι. Πες μου, Σοφία μου.
1: Γεια μου, σ' αγαπώ πολύ, γλυκιά μου Αθανασία. Γεια σου, γεια σου.
0: Πες μου, Σοφάκι μου, για το κλείσε σε παρακαλώ, ποια είναι η άποψή σου?
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς?
1: Όχι. Λίγα λόγια, τι να πω, δεν ξέρω πιο πολλά, αλλά θέλω να σου πω, δεν συμφωνώ.
0: Σε αυτό
1: εγώ
0: θέλω εγώ, αν συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε. Ναι. Είναι το θέμα που μας έβαλε η Διαμάντου σήμερα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μας πάει μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, μπράβο, τη συγχαρητήρια της δίνω, ναι.
0: Οκ, Σοφάκι μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άποψη και τη γνώμη σου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στράτο μου.
0: Γεια σου, Γλυκιά μου, και εσένα, καλό μεσημέρι.
1: Θέλω την αγάπη μου σε όλες τις κυρίες, και στην Παουλίνα μου και σε όλες τις κυρίες, σε όλες, όλες. Και στην Αθανασία, φυλάκια. Γεια σου, σε χαιρετάω, φυλάκια, καλό πρόγραμμα.
0: Γεια σου, έλα, Αθανασία μου.
2: Γεια σου, Στράτο μου. Τι κάνεις, καλά είσαι σήμερα?
0: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα, πάντα να είσαι καλά. Με αυτά που όπως λένε για τα να κτίσουν τα κτίρια και εδώ στο Πρέστον που είχαν, θα τη χαλάσουν τη μαρκέτα. Θα το κάνουν. Αυτό που θέλουν θα το κάνουν.
0: Θα το κάνουν σε κτίρια.
2: Ναι. Είχαν πει ότι δεν θα. Γιατί ξεσηκώθηκε ο κόσμος, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Τώρα θα τα χαλάσουν. Πας ψωνί στη μαρκέτα, ωραία εκεί. Θα τα καταστρέψουν όλα. Κάνε τα διαμερίσματα.
0: Δεν θέλεις και εσύ από ό,τι καταλαβαίνω να πειραχθεί κάτι από εκεί.
2: Okay. Δεν θέλω, δεν είναι ωραίο. Να. Ναι.
0: Εντάξει,
2: και
0: τώρα...
2: έτσι πήπη, πήρα και εγώ να πω τη γνώμη μου. Καλά, και να πω και ένα καλό απόγευμα σε όλους. Και στην κυρία την Αντριάννα, στην Παολίνα, στην Παυλίνα, στην Εύστρα Ατία, τη Στέλλα, σε όλους την Αλεπτή, στην Έλλη, τη Σοφούλα τη γλυκιά που μίλησε προηγουμένως, σε όλους τον κύριο, σε όλο τον κόσμο, και να έχεις και εσύ μια υπέροχη ημέρα και καλό
0: και εσύ,
2: απόγευμα.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Λιγιά μου. Bye.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Το Όκλη, λέει, αποτελεί ήδη πρότυπο για μεγάλους πεζόδρομους και ακμάζουσα τοπική κοινότητα. Αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα για επέκταση, λέει η σελίδα του Υπουργείου.
3: Μια φορά ήταν...
0: Είναι, λέει, ένας δημοφιλής προορισμός για φαγητό, διασκέδαση, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, χάρη στη φιλόξενη ατμόσφαιρα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που το καθιστούν κάτι περισσότερο από ένα απλό τοπικό κόμβο.
3: Να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Πάντως στη σελίδα του Υπουργείου ήδη έχουν πέσει σχεδιάκια. Αν μπείτε να δείτε το πλάνο, το τι θέλουν να κάνουν. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σου το περιγράψω, αλλά θα μπορέσετε να μπείτε να το δείτε.
1: Στην αγκαλιά σου, να μετρήσω στο τεκάρ, καρδιά μου, και να σε δω.
0: Μιλάμε για όντως για κτίρια, για πάρκα. Τα σχέδια, λέει, στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι οι σωστοί τύποι κατοικιών θα κατασκευαστούν στις θέσεις που ταιριάζουν καλύτερα. Ο πυρήνας, λέει, είναι το κεντρικό τμήμα του κέντρου δραστηριοτήτων στα τρένα και με τα τραμ, το οποίο βρίσκεται κοντά σε δημόσιες συγκοινωνίες, θέσεις εργασίας και υπηρεσίες. Αυτή, λέει, η περιοχή είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει περισσότερα σπίτια.
1: Μου, μέσα απειλές, και οι νύχτες σαν ληστές, στα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς.
0: Καθώς θα απομακρύνεστε, λέει, από τον εμπορικό και κοινοτικό πυρήνα του κέντρου δραστηριοτήτων, εκεί που είναι τα τρένα, αναμένουμε, λέει, ότι τα ύψη των κτηρίων θα μειωθούν σταδιακά. Αυτό θα επιτρέψει τη μετάβαση μεταξύ του κέντρου δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος προαστίου.

Η Μάντι λέει ότι ο βουλευτής του Όκλη Στίβ Δημόπουλος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την ενέργεια 40 πολυόροφων πύργων στην καρδιά του Όκλη. Έχω συνομιλήσει μαζί του και η κυβέρνηση των εργατικών έχει ψηφίσει νόμο που μας στερεί το δικαίωμα να προβάλλουμε αντιρρήσεις για αυτούς τους πύργους, για αυτά τα κτίρια εννοεί. Δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν έμπορο, καθώς μίλησα λέει με τους περισσότερους από αυτούς και κανείς δεν γνώριζε ότι σχεδιαζόταν αυτό το κέντρο δραστηριοτήτων στο Eto Mall, Portman Street, Chester Street, Atherton Road και Hanover Street και στους γύρω δρόμους. Θα πρέπει όλοι να επικοινωνήσουμε με τον Στίβ Δημόπουλος για να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

τόσο πολύ μιλείται η ελληνική γλώσσα. Απ' τη μία θα σας έλεγα ότι δεν έχουμε και τίποτα να φοβόμαστε, έτσι, ίσα ίσα το αντίθετο. Από την άλλη, ναι, το κομμάτι το οπτικό, δηλαδή το αν θα είναι ωραίο ή όχι, είναι μία άλλη συζήτηση που μπορούμε να τη βάλουμε σε άλλη βάση. Έτσι, ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Εν τω μεταξύ έχουμε και καινούργιους υποψήφιους. Έχουμε στην Κλαρίντα, τον Τζον Παγάνη, που και αυτό να το βγάλουμε κάποια στιγμή στον αέρα, να μας πει και αυτό στην άποψή του.

0: Ο Γιάννης από την Αμαλιάδα, αν τον διαβάζω σωστά, λέει: νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να πάμε κάπου για ένα καφέ και να νιώσουμε σαν την Ελλάδα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι βασιζόμαστε σε ελληνικές επιχειρήσεις γι' αυτό. Αυτό που θα ήταν καλό είναι οι ελληνικοί σύλλογοι να αγοράζουν καταστήματα σε ζώνες όπως το Oakley, Northcote, Plaza, Keylor και να τα νοικιάζουν στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να ελέγχουμε το μέλλον μας, λέει. Ο Βασίλης λέει: όπου έχει σταθμό τρένων και λεωφορείων θα γίνουν πολυκατοικίες. Έτσι είναι. Καλημέρα στο Σότο. Καλημέρα στον Τάσο. Γεια σου, Τασούλη.
1: Απολαμβάνω το τραγούδι του Θέμαρο.
0: Ωραία, θες να το αφήσω?
1: Ας το για χάλι από κάτω.
0: Ναι, αυτό θα κάνω.
1: Κοίταξε να δεις, άνοιξες μεγάλο θέμα. Θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό μπροστά.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δεν το άνοιξες εσύ, το άνοιξε η Μάντι.
0: Η Διαμάντο και η Μάντι.
1: Η Μάντι. Κοίταξε, έχει πάρα πολλές αναγνώσεις αυτό το θέμα και θα ακουστούν πάρα πολλές γνώμες. Εγώ σε ένα πράγμα που είμαι ενάντια είναι στην πληθυσμιακή συμπίεση και συμπίκνωση σε περιορισμένο χώρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πολυκατοικείο μάνι της Αθήνας. Όμορφο από μία άποψη, άσχημο από πάρα πολλές άλλες. Εγώ βλέπω αναγνώζοντας το διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τον ελληνισμό, τέλος πάντων, που έχει το Όκλη σαν σημαία. Εάν μαζευτούν και άλλες εθνικότητες, θα μεταλαμπαδεύσουμε την ελληνική φιλοξενία, τον ελληνικό τρόπο ζωής σε πάρα πολλούς περισσότερους ακόμα. Το οποίο είναι καλό. Θα ακουγόμαστε λίγο περισσότερο σε πάρα πολλούς.
0: Πιστεύεις ότι άμα γίνουν και άλλες κατοικίες θα μαζευτεί και άλλος ελληνισμός στο Όκλη? Πολλοί θα θέλανε να μετακομίσουν, η αλήθεια είναι. Έχω ακούσει πολλούς που θέλουν να μετακομίσουν κοντά στο κέντρο του ελληνισμού.
1: Σε κλουβί μέγεθος παπουτσιού.
0: Δεν ξέρω τώρα τι και πώς θα είναι αυτά τα διαμερίσματα, τι χωρητικότητα, τι τετραγωνικά θα είναι, πώς θα είναι, δεν ξέρω. Δεν έχω δει σχέδιο.
1: Είμαι με κάποιο τρόπο μέσα στην οικοδομική ανάπτυξη. Να σε διαβεβαιώσω ότι το μόνο που έχουν όλοι οι developers, οι κατασκευαστές τέλος πάντων, στο μυαλό τους είναι περισσότερα δολάρια στην τσέπη.
0: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω, δεν πάει κανείς για να γίνει ήρωας, να μα φτιάχνει ένα τέτοιο, λογικό είναι να πηγαίνει για το χαρτί.
1: Ναι, αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, να έχεις και κάποια συγκεκριμένα στάνταρτς, έτσι. Και επειδή είμαι μέσα στο χώρο, σου λέω,

0: Ποιότητα κατασκευής κάτω της μέσης. Δωμάτια που αν αφήσεις και τα παπούτσια σου δεν μπορεί να περάσεις μετά. Τα περισσότερα που έχω δει, έτσι, και μέσα στο City, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα αποφάσισα προσωπικά εγώ να πάω σε διαμέρισμα. Αλλά δεν έχει σημασία το ποιος θα έρθει. Σημασία σου λέω έχει ότι θα μάθει πολύ περισσότερος κόσμος στην κουλτούρα μας. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κάποιος αυτό, αλλά σίγουρα τους επαγγελματίες του χώρου τους ενδιαφέρει. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν διαφωνώ τέλος πάντων με το να γίνουν αυτά. Η μόνη μου διαφωνία έκειται σε αυτό, ότι ένα προάστιο, ένα συγκεκριμένο μέρος του προάστιου, γιατί όχι όλο το προάστιο, θα πήξει ρε παιδί μου, θα πήξει.
1: Κοίταξε τώρα, τώρα τα μιλάμε για τέτοια μεγέθη, ενώ νούμερα κατοικιών, μαγαζιών, λογικά, οι άδειες αυτές δεν βγαίνουν, πρέπει να υπάρχουν πάρκινγκ, πρέπει δηλαδή να αλλάξει ριζικά όλη η περιοχή σε κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την πρόσβαση και γενικότερα το πώς πρέπει να είναι, έτσι.
0: Ναι, και τι θα κάνουν, θα μεγαλώσουν το Portland Street, θα το φαρδίνουν ή το Atherton Road.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ, δηλαδή όταν μιλάμε για τόσες πολλές κατοικίες, μιλάμε ότι θέλουμε χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ θα έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν.
1: Δεν βγαίνει και άδεια λογικά χωρίς πάρκινγκ.
0: Ναι. Έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό που είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν. Άρα σε αυτά θα είναι νομότυποι. Το θέμα δεν είναι αυτό το Στράτο. Και πέρα του ότι δεν ξέρεις ότι ο κάθε ένοικος θα έχει μόνο ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να έχουν δύο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα δεν θα έχει δυνατότητα να παρκάρει στο κτίριο, θα πρέπει να βρει πάρκινγκ έξω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, ας πούμε, ένα 15-όροφο κτίριο, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει γύρω στα 150 διαμερίσματα, ξέρω εγώ, 100 διαμερίσματα, 70 διαμερίσματα. Κάθε πρωί, αν δεν φεύγουν και τα 70 αυτοκίνητα, τουλάχιστον τα 50 θα φεύγουν. Βάλε επιπλέον 50 αυτοκίνητα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα στην ίδια επιβαρημένη κυκλοφοριακή κατάσταση του Όκλη.
1: Ναι, εννοείται. Θα επιβαρυνθεί κι άλλο, βέβαια.
0: Περισσότεροι δρόμοι εκεί στο εμπορικό κέντρο τριγύρω, ένα αυτοκίνητο χωράνε. Δεν χωράνε άλλο να πηγαίνει. Και έχεις πάει πολλές φορές, έχω πάει πολλές φορές και καπνίζει τσιγάρο, ανάβει τσιγάρο, μέχρι να περάσει στο Portman Street έχεις ανάψει και δεύτερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες. Αυτή θα είναι η επιβάρυνση που εγώ διαφωνώ. Τα υπόλοιπα δεν με βρίσκουν, ας πούμε, να διαφωνώ, γιατί το βλέπω ότι αυτή είναι και η εξέλιξη. Έτσι θα γίνει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ναι, κάποια στιγμή ίσως και το Όκλη να πάει σε κάποιο άλλο προάστιο. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής του Όκλη, εννοώ, η ελληνικότητά του και η μαζικότητά του.
1: Δηλαδή, η Μάντι δίνει και μία άλλη διάσταση. Τώρα μας λέει ότι θα υπάρχουν και περιορισμοί στο θόρυβο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς λέει ότι αυτοί οι νέοι κάτοικοι, οι ένοικοι, δεν θα θέλουν να υπάρχει θόρυβος. Επομένως, λέει τέλος αυτό που ξέραμε, δηλαδή αυτή η ζωή που υπήρχε στην περιοχή.
0: Ούτως ή άλλως, 11 η ώρα το βράδυ δεν πρέπει να υπάρχει κανένας θόρυβος από μαγαζιά και τέτοια. Δηλαδή, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως, 11 η ώρα τα πέσει στα μαγαζιά, σχεδόν όλα στο Eaton Mall είναι κλειστά. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια μαγαζιά που κάνουν έτσι, κάποια faction και έχουν κάποιες αίθουσες, εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Τώρα είναι θέμα αδειών, το πώς μπορούν να το κάνουν. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, εκείνο που θα διαφοροποιήσει την κατάσταση με εμάς τους Έλληνες είναι ότι θα αποφεύγουμε να πάμε στο Όκλη, γιατί δεν θα έχει πάρκινγκ.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι, βασικά.
0: Έτσι θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Με τόσο. Για αυτό είναι το αντίκτυπο της πληθυσμιακής συμπίκνωσης και συμπίεσης σε ένα μικρό χώρο. Κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, έτσι.
0: Ναι. Εγώ απλά καταθέτω τις δικές μου απόψεις. Κάποιοι μπορεί να συμφωνούν, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Είναι πραγματικές και πραγματιστικές οι απόψεις μου. Δεν ξέρω. Θα δείξει, αλλά δεν θα αποδευθεί. Να ξέρεις ότι θα γίνει αυτό.
1: Είναι θέμα χρόνου, εννοείς. Ναι, έτσι φαίνεται. Ότι είναι θέμα... Κοίταξε, αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ήδη, ξέρουμε, για μια άδεια συγκεκριμένη και ένα 15 όροφο κτίριο, ότι θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από τη στιγμή που θα γίνει ένα, δεν μπορεί να μην δεν γίνουν και άλλα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είμαστε γεροί να τα δούμε βασικά. Και να το λέτε άλλα.
0: Μακάρι να βγάλεις και τον Γιάννη τον Παγάνη, είναι φιλαράκι.
1: Ο Γιάννης, ναι, έχει και αυτός τώρα λίγο το πρόγραμμά του, καταλαβαίνεις ότι έχει μπλε, έμπλεξε τώρα. Έμπλεξε.
0: Τώρα έμπλεξε, ναι, ναι, έβγαλε τα μάτια του μόνο.
1: Ναι, ναι, έμπλεξε, έμπλεξε.
0: Αλλά είναι αγωνιστής από παλιά, τον ξέρω από το 80-90 και παλιά.
1: Ναι. Να δούμε, να μας πει για την άποψή του, γιατί κατεβαίνει σε μια περιοχή που είναι ελληνοκρατούμενη. Από ό,τι διάβαζα κιόλας, είναι η περιοχή που μιλείται πιο πολύ ελληνική γλώσσα, η περιοχή εκεί πέρα της Κλαρίντα. Έτσι.
0: Κλαρίντα.
1: Ναι. Και αυτή μια περιοχή που είναι δίπλα στο Όκλη. Όλοι δηλαδή προς το Όκλη πηγαίνουν αυτοί που μένουν εκεί. Γι' αυτό όταν μιλάμε για το Όκλη, δεν μιλάμε για αυτούς που μένουν στο Όκλη. Μιλάμε ότι όλες τις περιοχές γύρω-γύρω σφίζουν από ελληνισμό και όλοι μαζεύονται εκεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί παρεξηγιόμαστε μερικές φορές.
0: Ο Γιάννης είναι και από τους Άγιους Τόπους.
1: Είναι από κάτω, από κάτω τα βλάκι.
0: Ναι, είναι από τους Άγιους Τόπους, πραγματικούς Άγιους Τόπους.
1: Οκ. Okay.
0: Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Μεσσηνία. Μεσσηνία.
1: Χαρούμενος κι αυτός και... με το τρίμπαλ.
0: Και αυτός μου είπε γιατί πήραν αυτή την ονομασία.
1: Okay.
0: Ξέρεις γιατί λέγονται Άγιοι Τόποι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν φεύγεις κάνεις το σταυρό σου.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ναι, είναι φιλαράκι καλό ο Γιάννης, ένα καλό παιδί. Και μακάρι να ήμουν και στην περιφέρειά του, θα τον στήριζα. Αλλά δεν είμαι. Ωραία, λοιπόν, αυτά να μιλήσει για ένας άλλος.
1: Να σε καλά, Τάσο, σε ευχαριστώ.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Να στείλω μια καλημέρα στο Βαγγέλη. Το Βαγγέλη, το γαβράκι που ήταν χαρούμενο στο Σαββατοκυριακό. Την καλησπέρα μου λέει στην πιο όμορφη ραδιοπαρέα. Έτσι όπως πάει το πράγμα, βλέπω το στέκι του ελληνισμού να πηγαίνει παραθαλάσσια σε καμιά δεκαριά χρόνια προς Ντρομάνα Ροζμπάντ. Όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ήδη. Ναι, σίγουρα 100% συμφωνώ μαζί σου. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Τώρα ξέρω, επειδή είναι μακριά, ίσως δεν βολεύει κάποιους. Αλλά μην νομίζεις, και εκεί υπάρχει πολύ ελληνισμός. Έτσι, ειδικά τις καλοκαιρινές μέρες, Σαββατοκύριακα και αυτά. Πάρα πολύ ελληνισμός από τις περιοχές που λες.

Ρε παιδιά, μου ήρθε μια είδηση εδώ μπροστά μου από το πουθενά. Για κάποιο έγκλημα. Υπάρχουν κάποια εγκλήματα που όσο και αν περνούν τα χρόνια εξακολουθούν να προκαλούν σοκ. Ένα από αυτά είναι η υπόθεση της 24χρονης Τούλας στη Λέσβο, όπου αποκαλύφθηκε το 2005 και θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις πιο ανατριχιαστικές γυναικοκτονίες που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα. Θα σας τα πω όλα, γιατί προφανώς δεν τα ξέρετε, ούτε εγώ την ήξερα την ιστορία. Η ιστορία ξεκίνησε το 1992, όταν ο τότε 19χρονος ηλεκτρολόγος γνώρισε την 14χρονη Τούλα. Προσέχτε. Οι δύο τους έγιναν ζευγάρι και έμειναν μαζί μέχρι το 1995. Στη συνέχεια εκείνη χώρισε, γνώρισε άλλον άντρα, παντρεύτηκε και απέκτησε ένα παιδί. Ενώ ο πρώην σύντροφός της παντρεύτηκε μια 17χρονη κοπέλα, την Αρετή, με την οποία απέκτησε επίσης ένα παιδί. Καταλαβαίνετε ότι ο ηλεκτρολόγος είχε τάση προς τις πολύ μικρές ηλικίες. Το 2000, μετά το χωρισμό της από τον σύζυγό της, η Τούλα ήρθε ξανά σε επαφή με τον πρώην σύντροφό της, τον ηλεκτρολόγο. Αρχικά έμενε, λέει, στην αδερφή της, όμως αργότερα ζήτησε από εκείνον και τη σύζυγό του, η Τούλα, να τη φιλοξενήσουν για λίγες ημέρες. Οι λίγες ημέρες όμως, λέει, μετατράπηκαν σε φιάλτη που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Στην αρχή ο δράστης την ανάγκαζε να εργάζεται πουλώντας μικροαντικείμενα σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ την παρακολουθούσε συνεχώς για να ελέγχει κάθε της κίνηση. Σύντομα ξεκίνησε να την κακοποιεί σεξουαλικά, αναγκάζοντας τόσο την ίδια όσο και τη σύζυγό του να συμμετέχουν σε αρρωστημένα όργια, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Δεν τελειώνει όμως εδώ το όλο θέμα. Έτσι, πάει ακόμα περισσότερο. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, όταν είχε ερωτική επαφή με τη μία, υποχρέωνε την άλλη να τους βιντεοσκοπεί ο τύπος. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο φρικτή όταν η Τούλα αρνήθηκε να συμμετέχει άλλο. Ο ηλεκτρολόγος εξαγριώθηκε, τη χτύπησε άγρια και την υποχρέωσε με τη βία να συνεχίσει. Λίγο αργότερα, όταν η νεαρή γυναίκα ανακοίνωσε ότι θα φύγει για το σπίτι, εκείνο της έκλεισε το στόμα, της πέρασε χειροπέδες με τη βοήθεια της συζύγου του και την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Από εκείνη τη στιγμή η γυναίκα ζούσε φυλακισμένη. Η μοναδική φορά, λέει, που της επέτρεπαν να βγει από το δωμάτιο ήταν για να ικανοποιεί τις αρρωστημένες σεξουαλικές επιθυμίες του ζευγαριού. Αμέσως μετά την ξανακλείδωνα στο δωμάτιο. Προσέξτε τώρα εδώ, εγώ αυτό δεν είχα γνώση για αυτό το έγκλημα. Στις 22 Ιανουαρίου του 2002 γράφηκε το τελευταίο κεφάλαιο του μαρτύριου της. Ο δράστης τη μετέφερε από το μηνοδωμάτιο στην κουζίνα και απέτησε να συνευρεθούν ερωτικά. Εκείνη εξαντλημένη τον παρακάλεσε λέγοντας: «Γιώργο, κάνε μου ό,τι θες, δώσε μου λίγο να φάω». Τότε εκείνος την άρπαξε ένα ξύλο από το τζάκι και τη χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι. Η 24χρονη έπεσε ανέστη στο πάτωμα και ήταν ήδη νεκρή. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του εγκλήματος το ζευγάρι. Παρήγγειλαν από σιδηρουργό ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί, λέγοντας πως το χρειάζονταν δίθεν για να βράζουν το κρέας. Όπως διαπίστωσαν ότι το πτώμα δεν χωρούσε μέσα και ο δράστης, παιδιά, μιλάμε ότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριαστικές, δεν μπορώ να τις περιγράψω άλλο, φτάνω μέχρι εδώ. Το έγκλημα έγινε κρυφό για περισσότερο από 3 χρόνια. Όλα άλλαξαν το Μάρτιο του 2005 όταν η σύζυγος του δράστη γνώρισε έναν 50χρονο αγρότη και τον εκμυστηρεύτηκε όσα είχαν συμβεί, λέγοντάς του: «Θα σου πω, αλλά μην πεις τίποτα στο Γιώργο γιατί θα με σκοτώσει». Καταλαβαίνετε ότι ο άντρας αμέσως κάλεσε την αστυνομία, κατήγγειλος άκουσε, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα, βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες που προκαλούσαν αποτροπιασμό, εντόπισαν το μεταλλικό κουτί με τα οστά της 24χρονης, βρήκαν κάμερες ασφαλείας, βιντεοκασέτες, τα αρρωστημένα όρια, χειροπέδες, καραμπίνες, στιλέτα, κλοπημαία και αντικείμενα. Ο δράστης καταδικάστηκε τελικά σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της Τούλας, καθώς και σε επιπλέον 20 χρόνια φυλάκιση για τους βιασμούς. Η σύζυγος καταδικάστηκε σε κάθριξη 11 ετών. Για συνέργεια και αρπαγή. Να πούμε ότι αυτή η υπόθεση εξακολουθεί μέχρι σήμερα να συγκαταλέγεται στα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα, προκαλώντας φρικτή ακόμα και σε έμπειρους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε έρευνα. Φρίκη, συγγνώμη. Φοβερό, έτσι. Δεν το ήξερα εγώ αυτό.

0: Για το Παγάνη λέει, είναι από το ίδιο χωριό με τη μαμά μου στη Μεσσηνία. Άνω Βουτένα, είμαστε συμπατριώτες.
1: Αυτό το εγώ που με σκοτώνει.
0: Πού είναι αυτό, φιλενάδα?
1: Πάνω απ' όλα εγώ που δεν μπορώ ούτε.
0: Είναι κάποιος οικισμός, να υποθέσω.
1: Ελεύθερο να βγει. Το σ' αγαπώ μου στον αέρα.
0: Είναι ορεινό από ό,τι βλέπω και πολύ λίγους κατοίκους προφανώς, έτσι. Γιατί εδώ άμα βάλει να 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 από το δορυφόρο φαίνονται καμιά κοσαριά σπίτια. Δεν φαίνονται παραπάνω. Άρα είναι παράδεισος. Άρα έχει ποιότητα ζωής. Άρα δεν πάμε να μείνουμε εκεί. Μακριά, όπου έχει ποιότητα ζωής φύγετε.
2: Μια ζωή σαν τρίψαλα σκορπία.

0: γιατί. Τι μου έχει στείλει ρε Σότο εδώ?
1: Θέλω μια απάντηση να δώσεις, δεν με νοιάζει για...
0: Καλημέρα στον Αντώνη που δεν είναι πλά στην Καστοριά, είναι πλέον στη Γερμανία. Καλημέρα από Γερμανία σε όλη την παρέα. Καλή επιστροφή είχες φίλε μου. Μπες τώρα ξανά στο

0: Λέγε.
1: Στρατό.
0: Έλα.
1: Ο Τζον Παγάνης, ναι, μπήκε στην πολιτική 30 χρόνια αργότερα. Mm. Αν ήταν πριν 30 χρόνια στην πολιτική, θα είχε σταματήσει και τον Τσίπρα.
0: Ποιον θα είχε
1: σταματήσει? Να κάνει τη συμφωνία με τα Σκόπια. Κατάλαβες, είναι Μακεδονομάχος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω? Όχι. Ηλίδιος.
0: Ηλίριος. Γιατί? Δεν καταλάβα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Αλήθεια, θα σταματήσω, θα αρχίσω πάλι να μην σε βγάζω στην άλλη. Φέρνει κομμάτια κι όμως είδα τα ψυχερά σου μάτια. Ψεύτικα. Σταμάτα ρε Νίκο και εσύ τώρα αμέσως ρε Νίκο. Σταμάτα ρε Νίκο. Εδώ η άλλη 49 χρονών χείρα εκατομμυριούχο μείνει σε 38χρονο συνοδό πολυτελείας. Το γνώρισε λέει μέσω πλατφόρμας που ήταν, πρόσφερε συντροφιά σε elite καταστάσεις. Πλούσια αυτή, 49 χρονών, χείρα εκατομμυριούχος. Το θέμα είναι ότι η πλούσια χείρα, η οποία είναι χείρα δημιουργού πλατφόρμας παιχνιδιών, έκανε αγωγή στο συνοδό, καταγγέλλοντας πως της εξαπάτησε και της άρπαξε λέει 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τα πήρε κυρία μου τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ? Την εκμεταλλεύτηκε λέγοντας λέει πως την αγαπάει, τη ζήτησε να πληρώσει το συμβόλαιο με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί της, σύμφωνα με τη New York Post. Της είπε αυτός: ξέρεις κάτι, εγώ είμαι συνοδός. Το κορμί μου το μοιράζω. Η εταιρεία, όπως καταλαβαίνεις, δεν με αφήνει να κάνω σχέσεις. Αν θες να είμαστε μαζί, πλήρωσε το πρακτορείο, 8,5 εκατομμύρια ευρώ είναι, και θα είμαστε μαζί για πάντα, αγάπη μου.

Αυτή η δασκάλα που λέει, παιδιά, ο Νίκος, 32 χρονών, πρώην εκπαιδευτικός του Newington College στο Σίδνεϊ. Ντεάντρα Κοντού η κυρία, έτσι λεγότανε. Ντεάντρα Κοντού. Ήτανε με Ντεάντρα, η οποία χρησιμοποίησε επίσης το επώνυμο Χαραλαμπίδη και κατηγορείται για νέα δικήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου μαθητή. 32 χρονών η Ντεάντρα, η κυρία Χαραλαμπίδη γνωστή, αντιμετωπίζει, λέει, 9 δικήματα παιδικής κακοποίησης συμπεριλαμβανόμενης βαριά σεξουαλικής επίθεσης, 4 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, επίδειξη καταλληλικού, αποπλάνηση, grooming μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εξαναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις. Δεν ξέρουμε πόσο, θέλω να μάθω πόσο ετών ήταν τα θύματα. Δεν μπορώ να βρω πόσο ετών ήταν τα θύματα. Πόσο ετών ήταν τα θύματα. Άμα ήταν 17, εντάξει, θα κάνανε πάρτι. Όχι όμως να ήταν 12-11, εντάξει, και αλλάζει. Τέλος πάντων, να σας πω ότι τώρα, τον προηγούμενο μήνα, έγινε η σύλληψή της. Αν και οι αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα από το 2019,

σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με πολύ αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ακόμα ζει. Της απαγόρεψαν να διδάσκει, την απέκλεισαν από τα σχολεία, παρέδωσε το διαβατήριό της, υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό της. Έχει ταξιδιωτικούς περιορισμούς, δεν επιτρέπεται να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από οποιοδήποτε διεθνές σημείο αναχώρησης. Δηλαδή περνάει από το Alamarine Freeway προς τα έξω αυτή, τα χωράφια. Καθημερινή παρουσία παρακαλώ στο αστυνομικό τμήμα. Μηδενική επαφή. Απαγορεύεται να είσαι σε οποιαδήποτε επαφή με το θύμα ή με μάρτυρες κατηγορίας.

0: Η 32χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα ενοχή. Η επόμενη επίσημη εμφάνισή της ενώπιον των δικαστηρίων θα είναι στις 26 Νοεμβρίου, σε ένα μισή μήνα περίπου. Πού τέτοια τύχη εμείς στο σχολείο, είδατε πως το βλέπουν όλοι. Τώρα νομίζω ένας 17χρονος με μια 32χρονη θα ήταν το καλύτερό του. Σας είπα ηλικιακά, ναι, σε αυτές τις ηλικίες τώρα με 17χρονος, 16-17, μιλάμε για αγόρια φυσικά. Θα μου πεις γιατί τα ξεχωρίζεις, ρε Στράτο. Σκοτεινέ μου. Θα ήθελες ένας 32χρονος να κάνει κάτι ανάλογο στην κόρη σου? Όχι, θα του κόβα το λαρύγγι. Εννοείται αυτό.
1: Κάνε κάτι με στους δρόμους της ζωής μου να βρεθεί. Σκοτεινέ.
0: Ναι, Νίκο, ναι, ναι, ναι.
1: Να μου πώς μπορεί.
2: 14-15 χρονών ήταν τα θύματα, αλλά κάνε μας και περιγραφή τη δασκάλα, η οποία δεν ήταν με μουστάκι και γριά,

0: Περιγραφή θέλεις, περιγραφή θα σου κάνω αγόρι μου.
1: Είμαστε, δεν είμαστε μαζί.
0: Πολύ καλή από τα Τρίκαλα η δασκάλα να πω. Περιγραφή θα σου κάνω, αλλά δεν είναι όντως. Κάτι σαν κάτι φιλόλογοι που είχαμε να πούμε με μουστάκι, όντως. Να τα λέμε κι αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις, δεν μπορώ, δεν...
0: Ο άλλος δεν θα την έκανα μαθήτρια τη δασκάλα.

0: Και εγώ λέει, φίλε, σε όλα τα μαθηματικά μου χρόνια είχα και γιαγιάδες, είχα για δασκάλες. Πού τέτοια τύχη. Εδώ που τα λέμε, άμα τη δείτε τη δασκάλα, ναι, εντάξει. Όλοι θα θέλαμε να ήμασταν μαθητές της. Να το ξέρετε αυτό. Εδώ είναι. Έλα τώρα, μην τρελαίνεστε. Γιάννης, δεν βγαίνεις Γιάννη μετά το τρίμπαλο, δεν βγαίνεις να μιλήσεις, να μας πεις μια καλημέρα. Γιάννης, τρίμπαλο τα παιδιά της Καλαμάτας. Το τραγούδι αυτό και δεν το έβαλα για τους φίλους μου πόξιδες που λέει πεταψηλάετε. Το έβαλα για την ΑΕΚΑΡΑ που παίζει σε μία εβδομάδα δύο παιχνίδια στο Λονδίνο, Champions League, να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα αύριο θα έχει και πάνω από 10.000 κόσμο μέσα στο Stamford Bridge.
1: Μες στις ψυχές.
0: Άντε λίγο να δούμε την αρρώστια. Δημήτρη Μπλούμη ζηλεύει.
1: Μα ήρθαν οι εχθές.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, σιγά σιγά θα πάμε να σας πούμε να έχετε μια υπέροχη ημέρα, μάλλον να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, έτσι. Εδώ θα είμαστε φυσικά και αύριο την ίδια ώρα. Εδώ θα είναι και το Άκου να Δεις μαζί με Μιχάλη Προφύρ και Γιώργο Τζανόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά και ό,τι έχετε, μηνυματάκι και θα το συζητήσουμε αύριο. Bye bye.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έτσι είμαι, έτσι ανήκω. Στη φυγή, στον δρόμο, στη φωτιά.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μέχρι κι η νύχτα απόψε δάκρυσε σαν παιδί.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
5: Το Meet Me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Δεν είναι σαν ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Ξαφνικά μετά ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Μέρι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάρικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: εκείνη.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Τα νοικοκυριά στη Βικτόρια μπορούν να βρουν το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας μέσω του Victorian Energy Compare. Όσοι χρησιμοποίησαν φέτος το Victorian Energy Compare μπόρεσαν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο $230 μεταβαίνοντας το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας για αυτούς. Αναζητήστε το Victorian Energy Compare ή μεταβείτε στο compare.energy.vic.gov.au. Για βοήθεια στη γλώσσα σας, καλέστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας στο 13 14 50. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και αυτό.
1: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσει.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και εδώ στο...
0: Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και εδώ στο μου ρυθμό.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Cristo.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.

Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τ' αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

στις φωτιές που ξέχασες, θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσανε.

τον υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
1: ακούς ρυθμό.
3: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο μύτ μη. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Μα τελείωσαν πάλι τα χάπια, χρειάζομαι νέα συνταγή.
9: Γνωρίζατε ότι μπορείτε να πάρετε τη συνταγή από το φαρμακείο τώρα?
8: Αισθάνομαι μια ορολίμωξη να έρχεται. Πρέπει να πάρω κάτι γι' αυτό το συντομότερο δυνατόν.
9: Εξυπηρετηθείτε στο φαρμακείο. Τα φαρμακεία αντιμετωπίζουν πλέον περισσότερες παθήσεις χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στον GP. Από ουρολοιμώξεις μέχρι θεραπείες για έρπιτα ζωστήρα και πολλά άλλα. Εξοικονομήστε χρόνο και εξυπηρετηθείτε στο φαρμακείο. Για να βρείτε τα συμμετέχοντα φαρμακεία και τις διαθέσιμες θεραπείες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση chemistcarenow.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μέλβουρν.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Good morning. Καλημέρα, δεν τη λες. Είναι μουντή, είναι γενικά συνεδριασμένη, είναι ψιλοβροχερή. Αλλά έτσι είναι. 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, θα φτάσουμε 16 σήμερα. Τσουρ τσουρ τσουρ, πάνε να ρίξει, δεν ρίχνει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Πάντως συνεφιασμένη θα είναι. Τετάρτη λοιπόν, 14 του Οκτώβρη. Άλλη μία μέρα, άλλο ένα πρωινό εδώ στην αγαπημένη συντροφιά, στο Greek Breakfast Show με Στρατοταλίδη, πίσω τα μικρόφωνα μέχρι τις 1 η ώρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στη Βικτόρια για τη Μελβούνη, είτε είστε σε όλη την Αυστραλία, είτε είστε σε οποιαδήποτε γωνία του πλανήτη και ακούτε ρυθμό. Καλημέρα και στην πατρίδα φυσικά, την Ελλάδα μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον καιρό, να πούμε ότι σήμερα θα φτάσουμε περίπου τους 15-16 βαθμούς και από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Δηλαδή από αύριο 21, την Παρασκευή 23, το Σαββάτο 25, την Κυριακή 26, την Δευτέρα 27, την Τρίτη 28. Καλοκαίρι έρχεται, μου φαίνεται. Μυρίζει καλοκαίρι με 28 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καλοκαιρινές ημέρες. Βγάλετε λοιπόν κοντομάνικα, βγάλετε βερμουδίτσες και μετά θα τα ξαναβάλετε μέσα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Καλημέρα και στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαΐδα με 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα φτάσει 20 βαθμούς το θερμόμετρο, 9 το πρωί. Καλημέρα στο Brisbane, πάμε αλφαβητικά. Βροχερό το Brisbane σήμερα, θα φτάσει στους 26, 23 τώρα. Καλημέρα στην Καμπέρα που θα φτάσει 18, έχει τώρα 10 και το πρωί είχε 4. Καλημέρα και στον Darwin, βροχερό το Darwin, θα φτάσει στους 34 παρακαλώ. 13 με 15 το Hobart. Βροχερό το Perth, στους 19 θα φτάσει στους 32. Βροχερό και το Sydney στους 19. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Δεν έχω ξαναγούσει εγώ να σας πω τέτοιο όνομα. Γερβάσιος, πρώτη φορά. Μάλλον το έχω ξαναδιαβάσει εδώ στο Σαν σήμερα. Αλλά δεν έχω κάποιον, αδερφέ. Είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Προτύπων τυποποίησης, παρένθεση. Είναι η μέρα του Κολόμπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία, η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία, είναι η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας. Γιορτάζει ο Ζελένσκι σήμερα που είναι υπερασπιστής της Ουκρανίας το παιδί. Η μέρα του Τζούλιους Νιερέρε στην Τανζανία. Ποιος ήταν ο Νιερέρε? Η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική. Είναι η μέρα του αγρότη, κύριε Κώστα, στη Ρωσία. Γιορτάζουν οι αγρότες στο Ρώσια. Και οι καλλιτέχνες στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία. Πάλι γιορτάζει ο Ζελένσκι σαν καλλιτέχνη. Τα λέμε και αυτά. Τώρα στις ΗΠΑ γιορτάζουν το επιδόρπιο.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλάσης Μπονάτσος, να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή και αυτός πολύ νέος. Είπα σαν σήμερα, θάνατη, συγγνώμη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, το 2004. Γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, ξέρετε, ο Πόλο. Λοιπόν, για να λέμε καλημέρες, καλημέρα, θέλω και από εσάς καλημέρες. Μπορείτε να μας τις πείτε, μπορείτε να μας τις στείλετε, να μας τις γράψετε. Ρυθμός.com.au, μπαίνετε στο site μας, ενημερώνεστε, ακούτε, βλέπετε και συμμετέχετε στην παρέα μέσω του chat. Μέσω του chat φυσικά και στο Messenger του Ρυθμού, Facebook, Instagram, τα social media. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στο live που τρέχει. Στείλτε μας λοιπόν ή πάρτε μας το 70-74-88-60 τηλέφωνο. Τώρα για σας που είσαστε έτσι λίγο πιο εξοικειωμένοι και με τα ίντερνετ, μπορείτε να μας πάρετε τηλεφωνάκι ή να μπείτε στην εφαρμογή του Ρυθμού. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Ρυθμός Radio. Μπαίνετε, κατεβάζετε την εφαρμογή του Ρυθμού. Πολύ εύκολα, πολύ απλά. Κάντε download. Αν έχετε συσκευή Android, από το Play Store. Αν έχετε συσκευή Apple, από το Apple Store. Κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή του Ρυθμού για να πατάτε με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας ένα κουμπάκι. Κουμπάκι εισαγωγικά. Να κάνετε ένα κλικ, να τα έχετε όλα πολύ εύκολα στην έξυπνη συσκευή σας.

0: Καλημέρα στην Όλγα μας. Γεια σου Όλγα. Καλημέρα στη Μερούλα μας. Γεια σου Μερούλα. Καλημέρα να στείλω πρώτα στον Πυλακό. Έτοιμο σήμερα Μπίλι. Άμα δεν τον δεις τον αγώνα, παίρναμε να σου λέω τι γίνεται. Αύριο το πρωί δηλαδή είναι ο αγώνας Champions League ΑΕΚ. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα στην παρέα λέει. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή φίλε, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Και καλή επιτυχία στον Όφη και τον Παναθηναϊκό αύριο. Βεβαίως, όλες τις ελληνικές ομάδες. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Θα γίνω κακός τώρα, δεν το συνεχίζω. Μπλου, πού είναι ο Μπλου? Ο Μπλου που παίζει? Ο Πιλαλή που παίζει σήμερα ή αύριο? Ο Πιλαλή εξαφανίστηκε μετά την κατραπακιά το τρίμπαλο από τον Όφη. Καλημέρα Βιργινία μας. Καλημέρα στη Δώρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Λίνα. Πάμε Λίνα.
1: Έλα.
0: Πάμε Λίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι λίγο ένταση.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: How are you?
0: Good are you?
1: You okay?
0: I'm fine.
1: Αχ, καλά λέει Στράτο. Τα καλοκαιρινά τα βγάλαμε πίσω, τα βάλαμε.
0: Καλή, όταν είχα έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια, ξέρεις, εγώ είχα συνηθίσει.
1: Η μονιάτικα βγάλαμε πάλι, αλλά πάλι θα πάμε στα καλοκαιρινά.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ερχόμενος εδώ πριν από 15 χρόνια, είχα, ξέρεις, στο μυαλό μου ότι ανεβάζουμε τα χειμωνιάτικα, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά, ξέρεις πώς κάνουμε στην Ελλάδα.
1: Εκεί που τα είχα βγάλει όλα.
0: Εδώ τα έβλεπα όλα και τα είχαν στη ντουλάπα όλα. Χειμωνιάτικα καλοκαιρινά μαζί και λέω, ρε, τι γίνεται. Θα δεις, μου λέγανε, τι γίνεται.
1: Χειμωνιάτικα, σήμερα χειμωνιάτικα ντυμένη. Τι να κάνουμε?
0: Τι να κάνεις?
1: Είναι ο καιρός της Μελβούρνης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά είμαστε, μωρέ.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Μια χαρά είμαστε, σούπα. Σταμάτα να διαμαρτύρεσαι.
1: Πολύ καλά είμαστε. Και νομίζω θα βρέξει λιγάκι.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω το Fest Die. Έχω πεθάνει στα γέλια, Στράτο.
0: Γιατί?
1: Είναι ένας μεγάλος στην ηλικία, η κοπέλα είναι πιο μικρή.
0: Ναι.
1: Της τραγουδάει. Ήρθε η ώρα για πληρωμή, κάνει το αδιάφορο, έχασε το πορτοφόλι δίθεν. Για να μην πληρώσει.
0: Ναι.
1: Ω Παναγία μου, τι ωραία που βλέπω τα ελληνικά, beautiful. Yes. Στράτο μου και αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Και αυτά τι μαγειρεύομαι σήμερα, για πες μια
0: σήμερα,
1: συνταγή.
0: Σήμερα, εύκολο μπελαλίδικο, τι θες, τι έχεις, κρέας, τι θες να φας. Και κάνε λαδερό πάει σήμερα έτσι με ψωμάκι.
1: Δεν θέλω κρέας.
0: Ένα φασολάκι, ένα τύπο φασολάκι έτσι ωραία.
1: Λαδερά.
0: Ναι, λίγο να λιγδώσει το εντεράκι.
1: Το εντεράκι, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Καλό.
1: Και καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Και καλημέρα σου, να σε πάντα καλά.
0: Bye bye.
1: Bye. Πέρα σου, να σε πάντα καλά.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Καλημέρα, Μπυλακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι πανέτοιμος.
0: Πανέτοιμος με το Σεντόνι παρέα.
1: Πανέτοιμος και δεν δουλεύω αύριο τελικά.
0: Όχι ρε φίλε, τα κατάφερες.
1: Είχα τελικά, είχα κενό και δεν το είχα δει.
0: Όχι ρε, είναι δυνατόν να μην ξέρεις ότι έχεις κενό αυτή τη μέρα. Αν μας τρελάνεις τελείω.
1: Είχα μπερδευτεί, νομίζω ότι παίζαμε τρίτη ρε, γι' αυτό.
0: Ωραία, θα αύριο 6 ώρα αγώνας, 8 ώρα τελειώνει. Έλα μετά να κάνουμε εκπομπή, να πειράξουμε τα βαζιλόγαυρα.
1: Θα έρθω από εκεί.
0: Μην φάμε καμιά φάπα μόνο.
1: Καλά, το άκουσες τι έγινε στο μπάσκετ σήμερα, στις κακομοίρας, ε.
0: Δεν με τον Ολυμπιακό λες, με ποιον.
1: Και με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τους πήγε τρένο.
0: Ο Ολυμπιακός γύρισε από μείον 28, δεν ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, πρώτη φορά. Έγινε, ματσάρες γίνανε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα η ομάδα στο μπάσκετ είναι τώρα πολύ μπροστά, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Έχουν ανέβει πολύ κατηγορία.
0: Όλες, όλες τώρα. Ακόμα και η ΑΕΚ που είναι χειρότερη αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες, έτσι να πούμε, ομάδες, στην Ευρώπη πάει καλά.
1: Και το σκορ έχει ανέβει που παλιά ήταν στο...
0: Οι άμυνες εννοείς. Ήταν οι άμυνες.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός κέρδισε 102-97 και γύρισε από μείον 28. Μιλάμε για 30 πόντους, δεν είναι λίγο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο δεν βλεπόταν καθόλου, λένε.
0: Ναι, αλλά
1: ό,τι άκουγα.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός, να πούμε, 72-55 την Παρτιζάν, έτσι έκανε. Πάει τρένο και
1: αυτός. Ναι, καλά, ήταν από το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε 15-17 πόντους πίσω συνέχεια.
0: Ρε Βασίλη, είμαι στεναχωρημένο, ρε Βασίλη. Είμαι στεναχωρημένο. Μα παίρνουν την πρέσβη, ρε Βασίλη.
1: Τι μα παίρνουν,
0: την πρέσβη, την. Πώς τη λένε, την Κίμπερλι, ρε φίλε. Την Κίμπερλι τώρα.
1: Πού την πάνε,
0: Θα την πάρουν, λέει, να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί γιατί.
1: Επειδή πήρε τα λεφτάκια από το φίλο
0: τη. Ναι, λες και τα πήρε από αυτού να πούμε. Δεν μα νοιάζει, είμαστε συνηθισμένοι ρε, όποιο τα παίρνει και δεν τα δίνει. Τι είναι αυτό τώρα, τι
1: πράγμα. Πάτε, λεφτά είναι. Ρε.
0: Έλα, τώρα ζήτησα το πρώην κόμενο τώρα 100.000 τώρα εκεί, όλε με τι πιτσαρίες.
1: Τι έγινε, κακομοίρα, γιατί πεινάει.
0: Ναι, ρε φίλε. Καλά, αυτή τώρα έχει και ακριβά γούστα. Έτσι. Τώρα αυτή μια τσαντούλα, κάνα σαραντάρι μπορεί να κάνει που παίρνει.
1: Τι να κάνει
0: και αυτή τώρα.
1: Τέτοιες γκόμενες μετά τις έχεις να σπληρώνεις.
0: Όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν θα κουμπαριάσει και με τον Αργυρό τώρα. Τι θα γίνει τώρα εκεί, άμα φύγει, πώς.
1: Κοίτα, μη χωρίσει ο Αργυρός και την παντρευτεί αυτό στο τέλος.
0: Αυτός είναι ικανός για όλα.
1: Τρελό παιδό.
0: Αφήγει από τη Νίκα. Νίκα, δε, με τη Νίκα δεν είναι παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Αυτή με τα σαλάμια.
1: Ναι.
0: Άλλο Νίκας, άλλο Κίμπερλι.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Και εγώ με Νίκα έχω παντρευτεί. Αλλά όχι με τα σαλάμια.
0: Με μπαστούρμα.
1: Δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε εμείς πες.
1: Ναι, ναι.
0: Κατίνα, σαλαμάκι.
1: Κατίνα, σαλαμάκι. Είναι και Κατίνα, τη λένε Κατερίνα.
0: Έλα, ρε. Έλα.
1: Τα έχω όλα δηλαδή.
0: Όλα, όλα. Τα καλύτερα έχεις αγόρι μου εσύ. Καλύτερα, εσύ έχεις τα καλύτερα.

0: Βάλε.
1: Βάλε, λέει. Πρίξτε μα τα
0: και το πρωί.
1: Τι?
0: Άκουσα και το πρωί ένα στιγμιότυπο τότε που είχε νικήσει η Λεύκη Σόφια, η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με την Τεσάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο εκφωνητής και λέει. Έπεσε, λέει, για τη φωτογραφία την ώρα που κάνει το tackling και τον απέφυγε ο. Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, γιατί είχε καλά, εντάξει, ναι, είναι επικές περιγραφές.
0: Ναι, ναι, είπε τα απίστευτα. Εδώ δεν είναι, λέει, δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Στείλε, λέει, τέτοια τους έλεγε.
1: Στείλε μια καλημέρα στείλε μια καλημέρα στο Σαρή, γιατί λέει, θα μας πρίξετε τα σηκώτια, λέει. Άλλο λέει, θα του πρίξουμε. Εγώ λέω σηκώτια με την κούλα, λέει. Πρόβλημα.
0: Καλημέρα, ρε. Σαρή. Πρόβλημα. Καλημέρα σε όλους.
1: Πρόβλημα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου. Άντε αύριο και με την νίκη.
0: Για να δούμε.
1: Να
0: εγώ
1: κατά.
0: Πιστεύω ότι τους έχουμε, άνετα.
1: Και εγώ πιστεύω. Και με 10.000 τώρα μέσα στην Αγγλία, να δούμε.
0: Και
1: να
0: επέστρεψε δούμε. Και ο Βάργκας, θα είναι στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι, να δούμε, να δούμε.
0: Θα δούμε και θα χαρούμε.
1: Έγινε, Μπιλάκο μου, να είσαι καλά.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Bye, bye.

είχαμε και το opening εχθές του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Πολύς κόσμος, ωραία ταινία, το Φίλοι για πάντα, ωραία κωμωδία, γέλιο.

έτσι, αν και έχουμε τους ρεπόρτερ έξω, τους φίλους μας οδηγούς, θα μας δώσουν λίγο έτσι μερικά στοιχεία για την κίνηση. Έχουμε προβλήματα στον M80 Ring Road, British Highway, Προτζιλόνγκ. Έχουν προγραμματιστεί εργασίες επισκευής με κλείσιμο της μίας λωρίδας όλο το 24ωρο και νυχτερινό κλείσιμο από τις 8.30 το βράδυ ως τις 4.30 το πρωί στις 14 και 15 Οκτώβρη. Και στο City Link και το Alamanne Freeway έχουμε εκεί κάποιες προγραμματισμένες εργασίες. Ενημερωθείτε.

Λοιπόν, για ακούστε την επόμενη είδηση. Έχουμε τους επαγγελματίες υγείας να έχουν εκδώσει μια έντονη προειδοποίηση σχετικά με την ικανότητα της Αυστραλίας να φροντίσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών να δυσκολεύονται ήδη να παρέχουν έγκαιρη θεραπεία στους ηλικιωμένους ασθενείς, παρακαλώ. Το ετήσιο πρόγραμμα κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Αυστραλιανού Κολεγίου Επίγουσας Ιατρικής αποκάλυψε ότι ο αριθμός των ασθενών ηλικίας 85 ετών και άνω που προσέρχονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 410% έως το 2050. Στο 2050 έχουμε 2026. Οι άνθρωποι που είναι πάνω από τα 85 δεν θα το βιώσουν αυτό, θα το βιώσουμε εμείς μάλλον. Λέει ότι διαπιστώθηκε ότι σε κάθε πολιτεία εκτός από την κεντρική έτσι, Αυστραλία υπήρξε αύξηση των αριθμών των ηλικιωμένων ασθενών που περιμένουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για περισσότερες από 8 ώρες. Με σχεδόν, λέει, ένας στους 5 Αυστραλούς να είναι άνω των 65 ετών, ένας το 2030, ο πρόεδρος του ΑΣΕΜ, ο Πίτερ Αλέλη, προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας Αυστραλίας δεν είναι εξοπλισμένο. Καταλάβατε? Τι μας λέει εδώ? Δεν είναι, λέει, εξοπλισμένο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εκεί και πού, σε ποιες πολιτείες, σε ποια χωριά. Καταρχήν, λέει, δεν υπάρχουν αρκετές κλίνες για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο, μ' ακούς?
0: Όχι.
1: Δεν μ' ακούς?
0: Όχι.
1: Κι εγώ δεν σε ακούω καλά, σου ξανατηλεφωνήσω.
0: Ξαναπάρε.
1: Yes.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα? Εγώ πλάκα του κάνω.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πάω μέχρι το Σίδνεϊ. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Τι εννοώ πρόβλημα? Εντοπίστηκαν, λέει, επικίνδυνα μυρμήγκια στο Σίδνεϊ, σε αποθήκη logistics, φωλιά μυρμηγκιών της φωτιάς. Αυτά δεν είναι καλά, να ξέρετε. Είναι αυτά, Παναγία μου και Χριστέ μου, ναι. Δηλαδή, εάν σου κάνουν ντου, υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντοπίστηκαν τα μυρμήγκια, προσπαθούν να δουν τώρα τι θα κάνουν εκεί πέρα για να μην εξαπλωθεί και πάνε και παλού. Ξέρετε τι είναι τα μυρμήγκια της φωτιάς? Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, τα διάβαζα, αλλά δεν καταλάβαινα τι ακριβώς μπορεί να κάνουν. Είναι ακριβώς όπως το λέει, μυρμήγκια της φωτιάς. Το νου σας, λοιπόν, εκεί στο Σίδνεϊ, γιατί προβληματάκι.

Πρόβλημα, λέει, στέγαση στην Αυστραλία και δεν λύνεται με τίποτα. Και γιατί ο ταχαίος, λέει, αυξανόμενος ηλικιωμένος πληθυσμός Αυστραλίας έχει περισσότερο πλούτο από ποτέ. Αν καταλάβαινες πόσο σ' αγάπησες. Να το ξαναβώ. Ο ταχαίος αυξανόμενος ηλικιωμένος πληθυσμός της Αυστραλίας έχει περισσότερο πλούτο από ποτέ. Και εκατομμύρια πλέον, λέει, υπνοδωμάτια. Ωστόσο, έχουν αυτοί οι εκατομμύρια πλέον υπνοδωμάτια. Ωστόσο, τα οικονομικά κίνητρα απομακρύνουν πολλούς από τη μείωση του μεγέθους των κατοικιών, σύμφωνα με νέα έρευνα. Σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά μεγαλύτερης ηλικίας έχουν τουλάχιστον ένα επιπλέον δωμάτιο και το 60% έχει δύο ή περισσότερα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχει ένα σπίτι ο άνθρωπος, δηλαδή με ένα-δύο δωμάτια παραπάνω. Τι να κάνει, να τα δώσει, να τα νοικιάσει. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό. Μόνος αυτό το βράδυ. Να παραμείνω όμως το περισσότερο πλούτο από ποτέ των ηλικιωμένων στην Αυστραλία.

Φυσικά η αλλαγή του κριτηρίου περιουσιακών στοιχείων για τις συντάξεις γέρατος και κατασκευή νέων κατοικιών για ηλικιωμένους εντός ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενων αναπτύξεων θα βοηθούσε. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει τις πολιτείες στη σταδιακή αντικατάσταση του φόρου χαρτοσύμου με έναν ευρείας βάσης φόρο γης όπως είχε προταθεί από την Επιτροπή Παραγωγικότητα. Να σας θυμίσω ότι από τον Ιανουάριο του 2023 τα χρήματα από την πώληση κατοικίας που προορίζονται για την αγορά αντικατάστασης μπορούν να εξαιρεθούν από τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων για έως και 2 χρόνια με υποόρους παράταση ενός έτους, λέει. Ωστόσο οτιδήποτε πλεονάζον κέρδος θα φορολογηθεί. Να θυμίσουμε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μείωσε επίσης το όριο ηλικίας από 65 σε 55 έτη για όσους θέλουν να μειώσουν το προσωπικό τους ώστε να μπορούν να καταβάλουν έως και $600,000 από την πώληση του σπιτιού τους στο συνταξιοδοτικό ταμείο. Καθώς λοιπόν οι Αυστραλοί συνταξιοδοτούνται με πρωτοφανή επίπεδα πλούτου, το τονίζω αυτό, μήπως υπάρχει κανείς να μειοθετήσει. Οι κρατικές δαπάνες για τα δίχτυα κοινωνικής ασφάλισης για τους ηλικιωμένους Αυστραλούς συνεχίζουν να αυξάνονται.

Να στείλω μια καλημέρα στον τον Παναή. Καλημέρα στη Μεούλα μας αεροδρόμιο. Καλαμάρα, ρε. Καλημέρα στο Παναγιώτη, τον Καρανή, τον bus driver. Γεια σου, Παναώτη. Σαν σήμερα λέει πέθανε ο Μπονάτσος. Έλα, ρε. Δεν ακούς που το είπα πριν. Σαρίς, είναι μεγάλο. Δεν ακούει καλά. Να βάλω το There is no one like me. Ακούεις και Μπονάτσο. Άκουγες και Μπονάτσο.

0: πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στο Greek Film Festival. Αλλά είδα δημοσιογράφους και καλά τσατισμένους. Τσατισμένοι δημοσιογράφοι, ολονεύρα. Δηλώνουν δημοσιογράφοι δηλαδή, ο καθένας ό,τι δηλώνει είναι εδώ.
1: Κι όσα μιλητή σε βλέπω.
0: Παίρνουν και μια κάμερα και τρέχουν δεξιά-αριστερά.
1: Πώς μπορεί.
0: Τι να κάνουν κι αυτοί, ψυχούλες είναι.
1: Για μένα να διαφορείς. Που σ' αγαπώ με τιμωρεί.
0: Αυτό το αποθυμένο του δημοσιογράφου εδώ στην ομογένεια και στην κοινότητά μας είναι φοβερό.

Όχι όλοι, όχι όλοι. Εσύ και οι όμοιοι σου. Εγώ δεν τα άκουγα, αλλά θα το βάλω.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα, λέει κύριε Στράτο. Το ντίζελ, λέει, 300.000 τόνους έχει φτάσει στις ΗΠΑ. Έχει φτάσει. Να στείλω κανένα μπετόνι με κανένα να πάρει τίποτα, γιατί δύσκολο.

Ήταν κάποτε, λέει, το SBS News αραβωνιασμένη με τον Donald Trump Jr. Η Kimberly Guilfoyle. Ήτανε παιδιά. Μάλλον ήτανε παιδιά με τον Donald Trump Jr. Και τώρα ο Λευκός Οίκος θέλει να την σουτάρει από την Ελλάδα. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε, όχι την Kimberly. Πρώτο θέμα και στα Αυστραλιανά μέσα, να ξέρετε, παίζει η Kimberly.

0: Τα μυρμήγκια αυτά, να ξέρετε, που έλεγα πριν, θα μπορούσαν να κοστίσουν στην Αυστραλή οικονομία, λέει, έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 2 billion, παρακαλώ.
1: Πρέπει το τέλος μας να έρθει.
0: Αυτά τα μυρμήγκια έφτασαν στο λιμάνι του Brisbane το 2001, λέει, πρώτη φορά. Είναι ένα από τα χειρότερα χωροκατακτικά είδη στον κόσμο και τα τζιμπήματά τους μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους και ζώα. Και να εξαλείψουν ολόκληρα ηθαγενή οικοσυστήματα. Παναγιά μου.

Όλα τα είχαμε τα μυρμήγκια μας Μαράνα τώρα. Δεν είναι ότι δεν είχαμε και τίποτα εδώ πέρα έτσι που να είναι επικίνδυνο. Τα μαρμάγκια ήταν, τα μαρμάγκια. Τα μυρμήγκια, οι μέρμπηγκες μας Μαράνα.

0: δικαστή.
1: Τι έγινε, έχεις μυρμηγκιά?
2: Καλημέρα.
1: Good morning, sir.
2: Σε έχει δαγκάσει bull end.
1: Τι να με δαγκάσει?
2: Bull end.
1: Τι είναι αυτό?
2: Α, τα μεγάλα τα μυρμήγκια, είναι κάτι μεγάλα μυρμήγκια, τα λένε bull. Είναι επειδή είναι μεγάλα.
1: Πού είναι αυτά εδώ, είναι και αυτά bull?
2: Εδώ είναι, με δάγκασε ένα στο κεφάλι, εμένα στο βουνό απάνω.
1: Τώρα εξηγείτε ρε Μενέλε.
2: Δεν εξηγείται τίποτα. Μην σε πονηρούγεις. Λοιπόν, έχουν δηλητήριο μέσα αυτά. Ένα είδους δηλητήριο. Μια εβδομάδα είχα πονοκέφαλο. Σοβαρά μιλάω.
1: Στο κεφάλι?
2: Ναι, είχαμε καθίσει.
1: Κεφάλι.
2: Στο κεφάλι το.
1: Εντάξει, να μην μπερδευτούμε.
2: Ναι, κεφάλι, ναι. Και με πόναγε. Άμα ήταν στο κάτω θα ήταν καλύτερα.
1: Τι λέρε τώρα, ρε, θα ήταν καλύτερα. Πα καλά.
2: Λοιπόν. Και είναι μια εβδομάδα πόναγε το κεφάλι μου. Έτσι ένα παράξενο πονοκέφαλο. Έχουν ένα παράξενο. Κάτι έχουν δηλητήριο μέσα του. Τέλος πάντων, δεν είναι.
1: Είναι δηλητηριώδη, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή. Κάποιος που είναι αλλεργικός μπορεί να πάθει ζημιά.
2: Δεν νομίζω ακριβώς, αλλά σε κάνουν ζημιά. Δηλαδή επειδή είναι μεγάλα, το καταλαβαίνεις, ας πούμε, το δηλητήριό τους, ας πούμε. Δεν νομίζω να κάνουν ζημιά σε άλλο.
1: Όχι, αυτά που λέω, αυτά που ανέφερα πριν κάνουν.
2: Ναι, το άκουσα αυτό, ναι. Αλλά εγώ σε πήρα για την κύπελη μου, ρε.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, είμαι στεναχωρημένος τώρα, σταμάτα.
2: Εσύ, εγώ να δεις. Δεν τους... Μια κοπελάρα είχαμε, μια γυναικάρα είχαμε.
1: Κάνανε και κάτι καλό οι Αμερικάνοι. Μετά, εκτός από τα F-35 που θα στείλουν, μας στείλανε την Κύπρο. Κάνανε κάτι, στείλανε κάτι καλό.
2: Κοίταξε να δεις. Τώρα μετά σοβαρά να μιλήσουμε. Την Κύπρο την κεφάλανε, έτσι. Την Κύπρο την έφαγανε με το Mexican Oil. Η εταιρεία που... Έχεις ακούσει τι έγινε τώρα, σοβαρά να μιλήσουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Η Kimberly έπαιρνε το μέρος της LNG, της εταιρείας που θα γινόταν ο αγωγός από κάτω. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε στείλει έναν άλλον πρέσβη, τον Μπάρακ, στην Τουρκία, ο οποίος με το influence που είχε εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός, κατάφερε να περάσει ένα άλλο δόγμα, ότι ο αγωγός θα περάσει πετρελαίο και αυτού και υγραερίο από την Τουρκία. Με αποτέλεσμα 15 δισεκατομμύρια θα στοιχήσει αυτός ο αγωγός από ό,τι λένε και ως πρέσβης αυτός θα πάρει και 20% προμήθεια. Ο Μπάρακ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία. Με αποτέλεσμα...
1: Κάτσε για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εννοείς ότι η Kimberly είχε θέσει ως προτεραιότητα να περάσει το ευρωποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Σωστά. Ο άλλος ο πρέσβης, ο Μπάρακ, που έχει, ο Αμερικανός πρέσβης που είναι στην Τουρκία, λέγεται Μπάρακ, και αυτός σώει με τον, Τραμπ, αλλά αυτός εξυπηρετεί συμφέροντα Μεξικανικού, είναι Mexican Oil, κάπως έτσι λέγεται.
1: Κάτι τέτοια έλεγε ο Βελόπουλος τις προηγούμενες μέρες, γι' αυτό...
2: Τα είπανε πολύ, και με αποτέλεσμα τώρα η μία από τις δύο εταιρείες, ας πούμε, να προχωρήσει, η εταιρεία που, ας πούμε, βόλευε, δηλαδή είχε τη θέση της στο LNG, πώς τη λένε, η δικιά μας, η Kimberly, έχασε με αποτέλεσμα να σηκωθεί αυτή και να φύγει. Τώρα το ό,τι λένε τα 100 χιλιάρικα που έκαναν και 200 ξέρω εγώ, αυτά είναι συμφέροντα μεγάλα. Αλλά τι θέλω να τονίσω, δηλαδή τι θέλω να πω στο τέλος, ότι η Ελλάδα πάλι χάνει. Εμείς σαν Έλληνες πάλι χάνουμε. Αυτό θέλω να πω.
1: Με λίγα λόγια να καταλάβω τι λες. Αυτοί οι Τεξανοί που είχαν εκεί πετρέλαια και γκάζια και αυτά, που προφανώς ήταν του Τραμπ χορηγοί, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Έτσι. Του βάλανε. Του πάνε όπα. Μόρτι. Το και το. Ναι.
2: Λοιπόν, οι εταιρείες, οι πετρελαϊκές και οι τραπεζίτες ανεβάζουν, κατεβάζουν κυβερνήσεις, κάνουν πολέμους, σταματάνε πολέμους. Έτσι. Λοιπόν, τώρα,
1: Εντάξει, βλέπουμε ρε φίλε τι γίνεται με το πετρέλαιο και όλοι οι πόλεμοι περισσότεροι προς τα εκεί πάνε. Για τα ενεργειακά είναι το περισσότερο, εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, εκεί πέφτουν τα μεγάλα συμφέροντα. Τώρα την έφαγε τη δικιά μας εκεί πέρα, εντάξει, αλλά από ό,τι λένε, ας πούμε, ότι η μεριά που ακολουθούσε και προωθούσε η Κύπερλη δεν πέρασε. Και δεν πέρασε και δεν είναι μόνο για την Κύπερλη, τη θέση της Κύπερλη, είναι και για τα συμφέροντα της Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει σαν Έλληνα στην τελική εμένα. Ότι ίσως να δούμε την Τουρκία να παίζει πάλι μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στη Μεσόγειο. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δει τον πρόεδρο, τι είναι αυτός τώρα, πρόεδρος είναι εκεί πέρα, στη Συρία. Έναν τρομοκράτη με 60 αποκεφαλισμούς θα γίνεται πρωθυπουργός. Δηλαδή, στο όνομα, όχι της θρησκείας, στο όνομα του δολαρίου. Έτσι. Στο όνομα του εμπορίου.
1: Στο όνομα γενικότερα οι πόλεμοι γίνονται στο όνομα του χρήματος, είτε είναι ενεργειακό, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι χρυσό, είτε είναι, γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι συνήθως.
2: Λοιπόν, και τώρα είδαμε και στην τελική ότι για να μην τελειώσει η Αμερικάνικη οικονομία και κάνει κολάψ, άρχισε τώρα ο Τραμπ να τα βρίσκει με τον Πούτιν. Ο Πούτιν θα στείλει πολύ πετρέλαιο, λάδι, τι θα στείλει, δίζελ, στην αμερικανική οικονομία να πέσει το πετρέλαιο, να ισορροπήσει γιατί έρχονται και εκλογές και εκεί πέρα τι έρχονται. Λοιπόν, και όλα θα πάνε καλά. Με αποτέλεσμα να βλέπω τον Ζελένσκι, προσωπική μου γνώμη, σε κανένα δύο εβδομάδες να ετοιμάσει τις βαλίτσες του και τα αεροπλάνα του από την Ουκρανία.
1: Αυτό το βλέπω για φεύγα.
2: Φεύγα θα τρέχει και δεν θα ξέρει πού θα πάει. Αυτός τώρα κάνα δύο εβδομάδες του δίνω, δεν ξέρω αν κρατήσει και παραπάνω, ότι θα τρέχει και δεν θα ξέρει πού θα πάει.
1: Μπήκε στο target τώρα αυτός, τελείωσε.
2: Τελείωσε, έγινε εξπάρτη, η ημερομηνία είχε ημερομηνία εξπάρτη, τελείωσε, θα φύγει αυτός. Λοιπόν, και τα πράγματα θα συνεχίσουν και ένα άλλο αποτέλεσμα από όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι οι ηλίθιοι Ευρωπαίοι, και οι Έλληνες μαζί, που ήταν στη σωστή μεριά της ιστορίας, κατά Μητσοτάκη λέγει, πληρώνουν 2 ευρώ τη λίτρα του δίζελ, 2,5. Και θα το πληρώνουν αυτοί.
1: Ναι.
2: Και αυτοί θα το πληρώνουν. Γιατί δεν πάει να πει ότι η Ρωσία θα δώσει στην Αμερική πετρέλαιο και θα λύσει το πρόβλημα της Ευρώπης. Θα λυθεί το πρόβλημα της Αμερικής. Το πρόβλημα της Ευρώπης θα γίνει, θα μείνει. Και να δούμε πώς θα ξεχειμονιάσουν οι δικοί μας στην Ελλάδα. Με δύο ευρώ το...
1: Δυσκολάκι, ακριβό. Anyway.
2: Ποιος θα το βάλει. Θα μαζεύονται όλοι εκεί πέρα και θα ανάβουν ξύλα.
1: Ναι, και πριν να ανάβουν ξύλα.
2: Ναι, αλλά έχει και κάποια αέρια που τους πεθαίναν κιόλας μέσα εκεί, θυμάσαι. Είναι κρίμα. Δηλαδή μια Ελλάδα, μια Ευρώπη, ας πούμε, που είχαμε όνειρα, ενωμένη Ευρώπη και όλα αυτά, να είναι σε μια ηλίθια κατάσταση.
1: Να είσαι καλά, Μενέλα, γιατί έχω και τον Μπάγκαλο στη γραμμή.
0: Καλημέρα, Μενέλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Θες να μείνει να πεις κάτι στο Μενέλαο?
0: Ναι, διαφωνώ εντελώς. Καμιά σχέση.
1: Εντάξει.
0: Αυτά που είπε για την Κίμπερλι. Θα τα πούμε.
1: Ναι, ωραία. Ένα ακούστηκε Μενέλαος, ακούστηκε και εσύ.
0: Ναι, φυσικά.
2: Το βαθύτερο νόημα της δημοκρατίας, αγαπητέ μου Ελευθέριο.
1: Ναι.
0: Πάντα.
2: Τώρα βγαίνω να πάω να κάνω το μεροκάματό μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εσύ να πεις τι έχεις να πεις και αύριο θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Και άμα δεν τα βρείτε τηλεφωνικώς, δώστε ραντεβού έξω κάτω από τη γέφυρα.
2: Σίγουρα. Για καφεδάκι στο Όφιλ.
1: Εντάξει, για καφέ,
0: Αεροπορικό, το καλύτερο καφέ της Μελβούρνης.
1: Και το καλύτερο φύση εν τσίψο Μενέλαος. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά με ναι. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Έλα, Παγκαλός.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και βροχή φάγαμε σήμερα και κρύο φάγαμε.
1: Πού την έφαγες, μωρέ, τη βροχή, μωρέ. Μέσα στα μάξι σου, μωρέ, έφαγες βροχή, μωρέ. Όταν λες έφαγα βροχή, πρέπει να βραχείς.
0: Βρέχομαι εγώ. Με πετυχαίνει. 81 πήγα, πάνω να θυμάμαι. 81 κιλά.
1: Νομίζω ότι σε λίγο θα εξαφανιστείς. Για χαλάρωσε λίγο. Παράγει το κακό σου. Από τα 250 πήγε στα 80. Ήρεμα λίγο, γιατί δεν γίνεται.
0: 106 μη κλέβεις και εσύ, που δεν κάνει καφέ 200.
1: Από 190, έχει χάσει 110 κιλά ο άνθρωπος, παιδιά. Είναι δυνατόν.
0: Τέλος πάντων. Να πάμε λίγο
1: πριν,
0: να πούμε.
1: Πριν πάμε να στείλω μια καλημέρα στον Τίμη. Γεια σου Τίμη, καλημέρα. Good morning, έλα λέγε.
0: Καλημέρα, κατοικία μου πάντα έρχεται ο Βενέτικος.